0: όμορφα λόγια για μένα το ξέρω, πάλι θα ξαναπούν. Όμορφα λόγια...
1: Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ.
2: Η ώρα είναι 3.

Παλμός 103,2. Δώσε πόνο. Μόνο λαϊκά. Και μου λέει το μωρό μου, τι μουσική ακούς? Πλάκα να κάνεις? Μόνο Παλμό, μωρό μου. Μόνο Παλμό 103,2. Απλά

τότε το κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.

0: από πού να αρχίσω. Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Παλμός FM, Παλμός 103,2. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό και στο ίντερνετ. Μπες στο palmoskavala.gr.

0: Τραγούδια του χθες, επιτυχίες του σήμερα. Παλμός 103,2.
1: Κούπα Espresso and Colatio. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο.

τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.

Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.

0: ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
1: Παλμός 103.

Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα Espresso & Colatio. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του Espresso. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα Espresso & Colatio. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Espresso & Colatio. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου. Παλμός 100.

το ξέρω πως αρχίζω να μην ξεχωρίζω. Ποια είναι η αλήθεια

το ξέρω πως δεν ξέρω ποιος είμαι, τι κάνω, αν είμαι ξύπνιος

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
1: Παλμός 103,3.

0: καλοκαίρι και αραλίκι με Παλμό 103,2. Έτσι, χαλαρά σε λέω.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Παλμός 103,2.

Και μου λέει το μωρό μου, τι μουσική ακούς? Πλάκα να κάνεις? Μόνο Παλμό, μωρό μου. Μόνο Παλμό 103,2. Απλά πράγματα.

0: καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510 316 781.
1: Παλμός 103.

Παλμός 103,2. Τον φτιάξαμε για τους μεγάλους, αλλά μας ακούνε και οι μικροί.

καρδιά.

0: Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
2: Ηλία, έτοιμο το φαγητό. Στρώνω τραπέζι.
3: Βρε μόρο μου, μήπως να ξεκολλήσουμε και λίγο από την κουζίνα. Να βάλουμε καμιά ωραία ταινιούλα και να αράξουμε στο καναπέ.
2: Ηλία, είμαι ή δεν είμαι η βασίλισσα της κουζίνας?
3: Είσαι μωρό μου.
2: Μία βασίλισσα λοιπόν δεν αποχωρίζεται ποτέ το βασιλείο της. Ειδικά αν είναι φτιαγμένα από τον Τσαχαλίδη Ιωάννη.
4: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης Ιωάννης.
5: Με εμπειρία 30 ετών και πλέον, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε την κουζίνα των ονείρων σας με τις κατάλληλες προδιαγραφές.
4: Ειδικές κατασκευές για την κουζίνα και για κάθε χώρο του σπιτιού σας, με επαγγελματισμό, συνέπεια και ακρίβεια.
5: Επίσης, σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρώματα για ντουλάπες απλές ή με σειρώμενες πόρτες, καμαρόπορτες, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας και πολλά άλλα είδη.
4: Άμεση εξυπηρέτηση, πάντα με οικονομικές και ποιοτικές λύσεις.
5: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης Ιωάννης στο Χαλκερό Καβάλας.
4: Στον εκθεσιακό μας χώρο μπορείτε να δείτε έτοιμες κουζίνες, ντουλάπες και πόρτες.
5: Τηλέφωνο 2510-83-83-90.
4: Σε μας μετράει η λεπτομέρεια.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

κομμάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα Espresso & Colatio. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του Espresso. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα Espresso & Colatio. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Espresso & Colatio. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: Ρυθμός 103,2. Γιατρικό σε λέω.
1: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.

0: Καλοκαίρι και αραλίκι με Παλμό 103,2. Έτσι. Χαλαρά σε λέω.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Δεν αντέχω άλλο. Το σπίτι μας έχει γίνει σπα.
3: Σπα? Τι εννοείς?
2: Κρύο, ζέστη, υγρασία. Κάθε δωμάτιο έχει δικό του κλίμα. Το χειμώνα νιώθεις σαν να είσαι στη Σιβηρία και το καλοκαίρι σαν να είσαι στη ζούγκλα.
3: Έχεις δίκιο. Αλλά δεν ξέρω τι να κάνουμε.
2: Να πάμε στις μονώσεις Θόραξ. Κάνουν θερμομονώσεις με επώνυμα και πιστοποιημένα υλικά, προστατεύοντας το σπίτι από κρύο και ζέστη. Υγρομονώσεις και στεγανώσεις για ταράτσες, δώματα και υπόγεια, εντοπισμό υγρασίας με ειδικές κάμερες, ακόμα και ανακαινήσεις ή επιδιορθώσεις. Γρήγορα, οικονομικά και με εγγυημένο αποτέλεσμα.
3: Το σπίτι μας δηλαδή θα είναι ζεστό, στεγνό και άνετο όλο το χρόνο.
2: Ναι!
0: Μονώσεις Θόραξ, Μάκης Παπαδόπουλος. Εθνομαρτύρων 63, Δράμα.
2: Τηλέφωνο 6942-801986. www.monosis-thorax.gr.
0: Μονώσεις Θόραξ. Θωρακίζουμε τον χώρο σας και τις εποχές.
4: Κάθε κίνηση μελετημένη, ισορροπημένη, οικονομική. Γιατί η κίνηση του αυτοκινήτου σας είναι σαν μια παρτίδα σκάκι. Θέλει στρατηγική, πρατήρια υγρών καυσίμων, ρεβόιλ αφή μιλονίδη. Ποιοτικά καύσιμα και υγραέριο στις καλύτερες τιμές. Ρεβόιλ αφή μιλονίδη, 18 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521086060 και δεύτερο πρατήριο στις Κρινίδες Καβάλας. Ρεβόιλ αφή μιλονίδη, για να είστε πάντα νικητές.
5: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Στη Νέα Καρβάλη. Τηλέφωνο 2510-316-781. Επιγραφής. Η καλύτερη.
6: Τα καλά νέα από την πόρτα έρχονται.
7: Έρχονται.
6: Και από τα παράθυρα.
7: Λαζαρίδης.
6: Τα πιο ευχάριστα νέα για εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε.
7: Ολοκληρωμένες προτάσεις σε συστήματα αλουμινίου και συνθετικών κουφωμάτων.
6: Όλα δικής μας παραγωγής, στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας.
7: Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρωματισμούς.
6: Ποιότητα κατασκευής.
7: Φιλική εξυπηρέτηση.
6: Και οι πιο ανταγωνιστικές τιμές.
7: Πόρτες παράθυρα Λαζαρίδης.
6: Σας περιμένουμε σε ένα μεγάλο εκθεσιακό χώρο.
7: Στο 3ο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Νικήσιανης.
6: Στο Χορτοκόπι.
7: Τηλέφωνα επικοινωνίας
6: 25920-24403 και 6932-546-101.
7: Λαζαρίδης, η σωστή σας επιλογή.
8: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
9: Τι έκανες?
8: Πώς, πού?
9: Λέγε πώς θα σου είπε.
8: Ηρέμησε αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
10: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
11: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση. Και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
10: Συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
11: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
12: Μεταλλικές υδροροές Υδρομέτ. Από το 1958 μέχρι και σήμερα η Υδρομέτ εξειδικεύεται στην κατασκευή υδροροών. Υδροροές γαλβανιζέ, χρωματιστές, χάλκινες, πλήρη σειρά εξαρτημάτων υδροροών και εξαρτημάτων στέγης. Ειδικές κατασκευές λαμαρίνας και στρατζαριστά έως 6 μέτρα. Υδρομέτ. Σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες, εξασφαλίζουμε μέγιστη ποιότητα, ασφάλεια, συνέπεια και άμεση εξυπηρέτηση. Υδρομέτ Παρχαρίδης ΩΕ. Στο Χορτοκόπι Καβάλας και στο υδρομέτ.gr. Τηλέφωνο 25920-24222.
13: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα ήδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
14: Πάλμος 103,2. Ο άρχοντας του ραδιοφώνου.
15: Πάλμος 103,2. Τον φτιάξαμε για τους μεγάλους.

0: φραπεδιά θέλει καλαμάκι και η καψούρα θέλει παλμό. Λαϊκά να τα πιεις το ποτήρι.
1: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε καβάλα, δράμα, σέρες, οριστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
2: Κάθε εποχή του χρόνου έχει τη δική της χάρη.
3: Για να τη χαίρεστε και εσείς όμως, χρειάζεστε το Γιάννη.
2: Τέντες ο Γιάννης.
3: Τέντες που προστατεύουν και ομορφαίνουν στον ήλιο, στη βροχή, στον αέρα, από τα καλύτερα ιταλικά, ολλανδικά και γερμανικά τεντόπανα των μεγαλύτερων εργοστασίων.
2: Ανθεκτικά, ανεξίτηλα, σε μια τεράστια ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων.
3: Με σύγχρονα υλικά, ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, 100% εγγυημένη εργασία.
2: Και ακόμη, στοράκια σε πολλούς χρωματισμούς για σπίτια και γραφεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε είδη εξοχής.
2: Υπέροχα έπιπλα και μπαμπού που ταιριάζουν μοναδικά σε κάθε χώρο.
3: Και όσο για τις τιμές μας, μία επίσκεψη θα σας πείσει.
2: Τέντες ο Γιάννης.
3: Στη Νέα Πέραμο Καβάλας.
2: Τηλέφωνα 25940-23189 και 6932-881-004.
3: Προστασία και ομορφιά όλο το χρόνο.
4: Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Εκεί που η εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα είναι υπόθεση πολυετής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Αναλαμβάνουμε το σέρβις σε Ρενό, Ντάτσια, Πεζό, Σιτροέν και κάθε τύπο αυτοκινήτων με διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας και υπευθυνότητα. Τώρα σε εμάς θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα γαλλικά αυτοκίνητα. Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Υπεύθυνος Τσουλουφίδης Γιώργος. Κάλεσε στο 6973-643-331 και κλείσε το επόμενό σου ραντεβού. Γιατί το αυτοκίνητό σου αξίζει να το φροντίζουν οι σωστοί άνθρωποι.
5: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
6: Μαζί σας από το 1976 με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
5: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών. Ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
6: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38-34-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
5: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 25920093789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
7: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
8: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
7: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
7: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
8: Στο Περιγιάλι, απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
7: Πρώτο. Σε όλα του.
9: Χρειάζεστε τσιμεντοκονία για το σπίτι ή το κατάστημά σας? Η Αδελφή Τσιρίδη είναι εδώ για εσάς. Ο Διαμαντής και ο Νικόλαος Τσιρίδης αναλαμβάνουν κάθε είδους τσιμεντοκονίες με σωστή δουλειά και καλές τιμές. Γρήγορα, υπεύθυνα και καθαρά. Τσιμεντοκονίες, τα αδέρφια Διαμαντής και Νικόλαος Τσιρίδης. Τηλέφωνο 69 85 733 609. Η τέλεια βάση για το δάπεδό σας.
10: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 2594770703. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
11: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Έπιπλα που σου λένε κάτι.
12: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε την κουζίνα των ονείρων σας.
13: Ειδικές κατασκευές και λύσεις, ακόμα και στις πιο απαιτητικές ανάγκες για κάθε χώρο του σπιτιού.
12: Τσαχαλίδης. Ντουλάπες απλές ή μεσηρώμενες πόρτες, καμαρόπορτες και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας. Μεγάλη γκάμα σχεδίων και χρωμάτων.
13: Οικονομικά, ποιοτικά, με εμπειρία 30 χρόνων.
12: Στο Χαλκερό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-838390.
13: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Σε μας μετράει λεπτομέρεια.
14: Έπιπλα Τσαχαλίδης Ιωάννης. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας www.tsachalidis.gr.
15: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
16: Κοίτα πως έγινε το αυτοκίνητο. Δεν είναι κρίμα.
17: Αχ, έχει χάσει το χρώμα του.
16: Την ομορφιά του.
17: Τη λάμψη του.
16: Αχ, το βλέπω και ματώνει η καρδιά μου.
17: Α, με μένα δεν ματώνει.
18: Βλέπετε το αυτοκίνητό σας και δεν το αναγνωρίζετε? Με μια έξυπνη κίνηση θα γίνει όπως τότε. Φανοποιείο βαφείου αυτοκινήτων Λαμπρίδης Νίκος. Στον Αμυγδαλεώνα, έναντι στάση ξημερώματα.
19: Τηλέφωνα 2510-391-900 και 6938-354-635.
18: Λαμπρίδης Νίκος. Η έξυπνη κίνηση.
20: Φανοποιείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Τώρα λόγω δύσκολων εποχών σας προσφέρουμε νέες χαμηλές τιμές. Φανοποιείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Κάνει τη διαφορά με τις καλύτερες τιμές.

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
0: Παλμός 103.

0: Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον.
1: Ο Χριστός θα νικήσει, ο Χριστός είναι νικητή. Λέει, ώστε με ομολογήσει έμπροσε τον ανθρώπο, θα τον ομολογήσω και εγώ έμπροσε του Πατρός μου την ουρανή. Ώστε με ανηθεί θα τον ανηθώ. Και ό,τι και να μας κοστίσει, εμείς ομολογούμε Ιησού Χριστό και τούτων εσταυρωμένων και εκεί έχουμε την ελπίδα μας, την παντοδυναμία του Θεού, πουθενά αλλού.

0: Ελλάδας για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο edef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
1: Για να μην σας καίει ο ήλιος, αφήστε τον απ' έξω με Τέντες Κανδυλάκης.
2: Τέντες Κανδυλάκης. Ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Τέντες κάθε τύπου, πέργολες, αντιανεμικές ζελατίνες, ρολοκουρτίνες, στοράκια.
2: Τέντες Κανδυλάκης. Μεγάλη ποικιλία σε τεντόπανα και σχέδια, καθώς συνεργαζόμαστε με όλες τις επώνυμες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες.
1: Αναλαμβάνουμε το πλύσιμο και το ράψιμο της παλιάς σας τέντας.
2: Τέντες Κανδυλάκης.
1: Νέα Καρβάλη Καβάλας, τηλέφωνο 2510-316-443 και κινητό 6946-680-154.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία, Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
4: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση, φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης, προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25 940 23 284 ή στο 694 77 22 384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.
5: Χρόνια πολλά! Να τα 1065 ρίσεις!
6: Α, για σένα λέγαμε τώρα. 1065 χρόνια θα ζήσεις.
5: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα. 1065 κομμάτια έγινα.
6: Παιδιά, βάλτε ζώνη. Σας το έχω πει 1065 φορές.
7: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Καβάλας Ελευθερούπολης. Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292. Για κάθε επιχειρηματία που θέλει να πάει την επιχείρησή του ένα βήμα μπροστά, Ραφαήλ Δαούτσαλης. Επαγγελματικός εξοπλισμός υψηλών ταχυτήτων. Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επισκευή για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τεχνολογία, εξειδίκευση και μεγάλη γκάμα προϊόντων σε βιτρίνες ψυχόμενες, θερμενόμενες, ψυγεία, πλυντήρια, φούρνους, ερμάρια, μικροεξοπλισμό και πολλά ακόμη. Καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες σας με κατασκευές Bar Station, Coffee Station, ανοξείδωτων inox στα μέτρα που επιθυμείτε. Ραφαήλ Δαούτσαλης. Μαζί σας πάντα ένα βήμα μπροστά. Με δύο καταστήματα στην Καβάλα. Έκθεση Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 116 στα Σφαγεία. Δεύτερο κατάστημα Φαβιέρου 1 και Σαπέων. Ιστοσελίδα www.daoutsalis.gr. Τηλέφωνο 2511-810-212.
8: Κάθε κίνηση, μελετημένη, ισορροπημένη, οικονομική, γιατί η κίνηση του αυτοκινήτου σας είναι σαν μια παρτίδα σκάκι. Θέλει στρατηγική, πρατήρια υγρών καυσίμων, Revoil αφή μιλονίδη, ποιοτικά καύσιμα και υγραέριο στις καλύτερες τιμές. Revoil αφή μιλονίδη, 18 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας, τηλέφωνο 2521086060 και δεύτερο πρατήριο στις Κρινίδες Καβάλας. Revoil αφή μιλονίδη, για να είστε πάντα νικητές.
9: Εσείς ακόμα ταξίνετε? Για να μην ταξίνετε, αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές, Χρήστος Δερμετζής, με εμπειρία και εξειδίκευση στο χώρο, σας παρέχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές, Χρήστος Δερμετζής. 5ο χιλιόμετρο Δράμας Ξηροποτάμου, Δράμα. Τηλέφωνα 25210-46-689 και 6945-59-7927. www.amovoli.gr. Χρήστος Δερμετζής. Όνομα εμπιστοσύνης. Χρήστος Δερμετζής. Τώρα και ηλεκτροστατική βαφή για ζάντες, σκελετούς και εξαρτήματα μηχανών.
10: Ο παλμός σου δεν σταματά ποτέ. Ασταμάτητα λαϊκά. Παλμός 103,2.
11: Τραγούδια του χθες, επιτυχίες του σήμερα. Παλμός 103,2.

0: Παλμός 103,2. Τον φτιάξαμε για τους μεγάλους, αλλά μας ακούνε και οι μικροί.
1: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: Αλμός FM, Αλμός 103,2. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό και στο ίντερνετ. Μπες στο palmoskavala.gr.
1: Ηλία, έτοιμο το φαγητό. Στρώνω τραπέζι.
2: Βρε μόρο μου, μήπως να ξεκολλήσουμε και λίγο από την κουζίνα. Να βάλουμε καμιά ωραία ταινιούλα και να αράξουμε στο καναπέ.
1: Ηλία, είμαι ή δεν είμαι η βασίλισσα της κουζίνας?
2: Είσαι μωρό μου.
1: Μία βασίλισσα λοιπόν δεν αποχωρίζεται ποτέ το βασίλειό της. Ειδικά αν είναι φτιαγμένα από τον Τσαχαλίδη Ιωάννη.
3: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης Ιωάννης.
4: Με εμπειρία 30 ετών και πλέον, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε την κουζίνα των ονείρων σας με τις κατάλληλες προδιαγραφές.
3: Ειδικές κατασκευές για την κουζίνα και για κάθε χώρο του σπιτιού σας, με επαγγελματισμό, συνέπεια και ακρίβεια.
4: Επίσης, σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρώματα για ντουλάπες απλές ή με σειρώμενες πόρτες, καμαρόπορτες, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας και πολλά άλλα είδη.
3: Άμεση εξυπηρέτηση, πάντα με οικονομικές και ποιοτικές λύσεις.
4: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης Ιωάννης στο Χαλκερό Καβάλας.
3: Στον εκθεσιακό μας χώρο μπορείτε να δείτε έτοιμες κουζίνες, ντουλάπες και πόρτες.
4: Τηλέφωνο 25 10 83 83 90.
3: Σε εμάς μετράει η λεπτομέρεια.
5: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
6: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμα Σερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979-576-783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
7: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Στη Νέα Καρβάλη. Τηλέφωνο 2510-316-781. Επιγραφής. Η καλύτερη.
8: Κάθε εποχή του χρόνου έχει τη δική της χάρη.
9: Για να τη χαίρεστε και εσείς όμως, χρειάζεστε το Γιάννη.
8: Τέντες ο Γιάννης.
9: Τέντες που προστατεύουν και ομορφαίνουν στον ήλιο, στη βροχή, στον αέρα, από τα καλύτερα ιταλικά, ολλανδικά και γερμανικά τεντόπανα των μεγαλύτερων εργοστασίων.
8: Ανθεκτικά, ανεξίτηλα, σε μια τεράστια ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων.
9: Με σύγχρονα υλικά, ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, 100% εγγυημένη εργασία.
8: Και ακόμη, στοράκια σε πολλούς χρωματισμούς για σπίτια και γραφεία.
9: Μεγάλη ποικιλία σε είδη εξοχής.
8: Υπέροχα έπιπλα και μπαμπού που ταιριάζουν μοναδικά σε κάθε χώρο.
9: Και όσο για τις τιμές μας, μία επίσκεψη θα σας πείσει.
8: Τέντες ο Γιάννης.
9: Στη Νέα Πέραμο Καβάλας.
8: Τηλέφωνα 25940-23189 και 6932-881-004.
9: Προστασία και ομορφιά όλο το χρόνο.

0: ίσως μια μέρα με νέλαο θελήσει κι έρθει.
1: Ο φούρνος του Μενέλαου. Μην της το πεις, αφού το ξέρει. Σαν το Μενέλαο, κανείς. Ψωμί, πίτες, αρτοσκευάσματα και ό,τι άλλο θελήσει, μόνο εδώ θα το βρει. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-690.
2: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
3: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
2: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
3: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
4: Χρειάζεστε τσιμεντοκονία για το σπίτι ή το κατάστημά σας? Η Αδελφή Τσιρίδη είναι εδώ για εσάς. Ο Διαμαντής και ο Νικόλαος Τσιρίδης αναλαμβάνουν κάθε είδους τσιμεντοκονίες με σωστή δουλειά και καλές τιμές. Γρήγορα, υπεύθυνα και καθαρά. Τσιμεντοκονίες, τα αδέρφια Διαμαντής και Νικόλαος Τσιρίδης. Τηλέφωνο 69 85 733 609. Η τέλεια βάση για το δάπεδό σας.
5: Παλμός 103,2. Μόνο λέει.

καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery.

0: Τραγούδια του χθες, επιτυχίες του σήμερα. Παλμός 103,2.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Μπράβο ρε φίλε, επένδυση τέτοιες εποχές, ε!
3: Εγώ, δεν καταλαβαίνω.
2: Για το φορτηγό λέω.
3: Α, κοίτα να δεις. Πρώτον μου ήταν απαραίτητο για τη δουλειά μου. Δεύτερον, όσο και αν δεν του φαίνεται, είναι μεταχειρισμένο.
2: Σόπα!
3: Αλήθεια! Και τρίτον, το πήρα από την Ότο Κυριάκος. Χαμηλότερη τιμή αλλού δεν βρίσκεις.
2: Ότο Κυριάκος, οι ευκαιρίες που περιμένετε είναι εδώ.
4: Μικρά επαγγελματικά φορτηγά, μηχανήματα αλλά και γιοταχή, όλα εισαγωγής, πετρελαιοκίνητα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Ότο Κυριάκος, στο Ποντολίβαδο Καβάλας. Τηλέφωνο 2510 361 206.
4: Κινητό 694 2290 720.

0: το γυράδικο της Καβάλας. Θα μας βρείτε Βενιζέλου 42 πίσω από το ξενοδοχείο Εσπέρια. Ελάτε στον χώρο μας ή με ένα τηλέφωνο στο 2510-232-054. Η απόλαυση έρχεται στη πόρτα σας. Βρείτε μας και online σε όλες τις πλατφόρμες. Το γυράδικο της Καβάλας, από την καρδιά της Καβάλας στην καρδιά σου.
1: Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια. Ήρθε η ώρα για ακόμη μια φορά να αποδείξουμε ότι αξίζουμε την προτίμησή σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Καυσόξυλα πρώτης ποιότητας για 100% απόδοση και οικονομία χωρίς προβλήματα στο άναμα. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς και άμεση εξυπηρέτηση καθημερινά ακόμη και τις Κυριακές. Δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Στην Πετροπηγή Καβάλας. Τηλέφωνο 6979-902-717. Σημειώστε 6979-902-717 και 2591-041-830. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Οικονομία και ζέστη όλο το χειμώνα.
2: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
3: Αυτό το καλοκαίρι η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στις κρινίδες Καβάλας. Ο κεραυνός κρινίδων φέρνει

0: Στο λαϊκό πρόγραμμα ο Μάκης Χιδίρογλου. 5η 30 Ιουλίου στο γήπεδο Κρινίδων. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Κλείστε θέση τώρα στο τηλέφωνο 6979-330-098. Να είστε όλοι εκεί.
1: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
2: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
1: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
2: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
1: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
2: Και φυσικά καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
1: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Στο κεφαλάρι Δράμα.
2: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 25210-86-047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
3: Όταν μια δύσκολη εργασία γίνεται παιχνιδάκι, τότε ένα όνομα έχει βάλει την υπογραφή του. Μιχάλης Τσουλφίδης. Μηχανουργείο Μεταλλικών Εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Παραγωγή μεταλλικών εξαρτημάτων υψηλών προδιαγραφών. Γρανάζια, ποινία, εξαρτήματα περιστροφής, οδοντοτή τροχή και πολλά ακόμα. Αναλαμβάνουμε και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Μηχανουργείο Μεταλλικών Εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Με εμπειρία, γνώση και ποιότητα εργασίας. Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο, στη βιομηχανική περιοχή Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-231-030. Μηχανουργείο Μεταλλικών Εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Η σωστή επιλογή για ένα τέλειο αποτέλεσμα.
4: Τα καλά νέα από την πόρτα έρχονται.
5: Έρχονται, έρχονται.
4: Και από τα παράθυρα.
5: Λαζαρίδης.
4: Τα πιο ευχάριστα νέα για εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε.
5: Ολοκληρωμένες προτάσεις σε συστήματα αλουμινίου και συνθετικών κουφωμάτων.
4: Όλα δικής μας παραγωγής στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας.
5: Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρωματισμούς.
4: Ποιότητα κατασκευής.
5: Φιλική εξυπηρέτηση.
4: Και οι πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πόρτες παράθυρα Λαζαρίδης.
4: Σας περιμένουμε σε ένα μεγάλο εκθεσιακό χώρο.
5: Στο 3ο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Νικήσιανης.
4: Στο Χορτοκόπι.
5: Τηλέφωνα επικοινωνίας
4: 25920-24403 και 6932-546-101.
5: Λαζαρίδης, η σωστή σας επιλογή.
1: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
6: Μαζί σας από το 1976 με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
1: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών, ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακτέο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
6: Υψηλής ποιότητας κατασκευές πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38-34-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
1: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 25920-93-789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
7: Παλμός, Παλμός 103,2. Επικοινωνήστε με τον Παλμό στο 2510 620 175.

0: καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso & Colatio στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
1: Παλμός 103,2. Τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά σαν ακούγονται.

το που τον άκουσα με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.

0: μόνο ελληνικά, μόνο λαϊκά. Παλμός 103,2.
1: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
0: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
2: Τι έκανες?
3: Πώς, πού, λέγε πώς θα σου είπε.
0: Ηρέμησε αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
4: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
5: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση. Και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
4: Συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
5: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
6: Ο Μακεδονικός Αγιάσματος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται στο γήπεδο Αγιάσματος για το απόλυτο live. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-212-7733. Ηλεκτρονική προπόληση εισιτηρίων more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9, γήπεδο Αγιάσματος, Νίκος Μακρόπουλος Live.
7: 100 χρόνια Διπόταμος, 100 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και παράδοσης. Ο Σύλλογος Ποντίων Διποτάμου Καβάλας σας προσκαλεί στον μεγάλο ετήσιο χορό του. Το Σάββατο 1 Αυγούστου διασκεδάζουμε και τιμούμε τις ρίζες μας με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί μας οι κορυφαίοι του είδους. Στη λύρα και το τραγούδι Μιχάλης Καλιοτζίδης, Χρήστος Καλιοτζίδης και Στάθης Πορφυρίδης. Στο Ταούλι Χρήστος Ασλανίδης. Στο Αγγείο Χρήστος Καστανίδης. Στα Πλήκτρα Κώστας Σαβίδης. Σάββατο 1 Αυγούστου, ετήσιος καλοκαιρινός χορός Συλλόγου Ποντίων Διποτάμου Καβάλας. 100 χρόνια Διπόταμος. Εκεί που η καρδιά του πόντου χτυπά δυνατά. Να είστε όλοι εκεί. Χορηγή επικοινωνίας, οι ταβέρνες του Διποτάμου. Το στέκι της Ελένης και η κρύα βρύση.
8: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
9: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
8: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
9: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
10: Δεν αντέχω άλλο. Το σπίτι μας έχει γίνει σπα.
11: Σπα, τι εννοείς?
10: Κρύο, ζέστη, υγρασία. Κάθε δωμάτιο έχει δικό του κλίμα. Το χειμώνα νιώθεις σαν να είσαι στη Σιβηρία. Και το καλοκαίρι σαν να είσαι στη ζούγκλα.
11: Έχεις δίκιο, αλλά δεν ξέρω τι να κάνουμε.
10: Να πάμε στις μονώσεις Θόραξ. Κάνουν θερμομονώσεις με επώνυμα και πιστοποιημένα υλικά, προστατεύοντας το σπίτι από κρύο και ζέστη. Υγρομονώσεις και στεγανώσεις για ταράτσες, δώματα και υπόγεια, εντοπισμό υγρασίας με ειδικές κάμερες, ακόμα και ανακαινήσεις ή επιδιορθώσεις. Γρήγορα, οικονομικά και με εγγυημένο αποτέλεσμα.
11: Το σπίτι μας δηλαδή θα είναι ζεστό, στεγνό και άνετο όλο το χρόνο?
10: Ναι!
7: Μονώσεις Θόραξ, Μάκης Παπαδόπουλος, Εθνομαρτύρων 63, Δράμα.
9: Τηλέφωνο 6942-801986.
7: Μονώσεις Θόραξ. Θωρακίζουμε τον χώρο σας και τις εποχές.
2: Μεταλλικές υδροροές Υδρομέτ. Από το 1958 μέχρι και σήμερα η Υδρομέτ εξειδικεύεται στην κατασκευή υδροροών. Υδροροές γαλβανιζέ, χρωματιστές, χάλκινες, πλήρη σειρά εξαρτημάτων υδροροών και εξαρτημάτων στέγης, ειδικές κατασκευές λαμαρίνας και στρατζαριστά έως 6 μέτρα. Υδρομέτ. Σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες, εξασφαλίζουμε μέγιστη ποιότητα, ασφάλεια, συνέπεια και άμεση εξυπηρέτηση. Υδρομέτ Παρχαρίδης ΩΕ. Στο Χορτοκόπη Καβάλας και στο υδρομέτ.gr. Τηλέφωνο 25920-24222.
12: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
13: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
14: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται. Armistore Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Armistore Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Armistore Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Armistore Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα ήδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
15: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία.

0: Αποκτήστε τώρα το Citroën C3. Σε 3 Aircross, σε 4 ή σε 5 Aircross, φέρνοντας το παλιό σας αυτοκίνητο οποιασδήποτε αξίας και κερδίστε μοναδικό όφελος για την αγορά του νέου σας Citroën. Το πρόγραμμα ισχύει για όλα τα επιβατικά και για περιορισμένο ρυθμό αυτοκινήτων. Απόσυρση τώρα μόνο από τη Citroën. Η αλλαγή του παλιού σας αυτοκινήτου δεν ήταν ποτέ πιο προσιτή.
1: Ό,τι ανεβάζει τον παλμό σου, παίζει εδώ. Παλμός 103,2.
2: Παλμός 103,2. Γιατί

Ελάφρα παιδιά θέλει καλαμάκι και η καψούρα θέλει παλμό. Λαϊκά να τα πιεις το ποτήρι. Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

Στα σαλόνια, στα λιμάνια, στα κότερα και στα τρακτέρ, μόνο Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Χαλαρά.

0: Ρυθμός 103,2. Δώσε πόνο. Μόνο λαϊκά.
1: Η ώρα είναι 10.
0: Εσείς ακόμα ταξίνετε? Για να μην ταξίνετε, αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές Χρήστος Δερμετζής. Με εμπειρία και εξειδίκευση στο χώρο, σας παρέχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές Χρήστος Δερμετζής. 5ο χιλιόμετρο Δράμας Ξηροποτάμου, Δράμα. Τηλέφωνα 25210-46-689 και 6945-59-7927. www.amovoli.gr. Χρήστος Δερμετζής. Όνομα εμπιστοσύνης. Χρήστος Δερμετζής. Τώρα και ηλεκτροστατική βαφή για ζάντες, σκελετούς και εξαρτήματα μηχανών.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
4: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175.
5: Πήραμε ένα κομμάτι ξύλο. Το επενδύσαμε με τη μαστοριά μισού και πλέον αιώνα. Του δώσαμε κομψότητα και στυλ. Προσέξαμε και την παραμικρή λεπτομέρεια.

ηλεκτρονικές κατασκευές και σίδης. Και τώρα, στην έκθεσή μας θα βρείτε μια απεριόριστη ποικιλία από σαλόνια, τραπεζαρίες,

0: Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Αύρα. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Αύρα, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Anasa Luxury Resort, παραλία Ελαιοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511-51-2000.
1: Κρουαζιέρες, εκδρομές, ταξίδια, εισιτήρια, ξενοδοχεία και ό,τι λαχταράει η ψυχή σου. Let's travel!
2: Στο Γεώργημα φυσικά, κάνουμε το ταξίδι σου απόλαυση όλες τις εποχές.
1: Στο νούμερο 1 ταξιδιωτικό γραφείο της πόλης, με τα καλύτερα λεωφορεία της περιοχής, με την καλύτερη εξυπηρέτηση, στις πιο συμφέρουσες τιμές.
2: 45 χρόνια, με την εμπειρία και την ποιότητα Ξανθόπουλος.
1: Γεώργημα. Διεύθυνση, Μητροπολίτη Προκοπίου 5, Καβάλα.
2: Τηλέφωνο 2518 34998.
1: Ιστοσελίδα www.georamapavlatravel.gr. Γεώργημα. Let's travel.
3: Για να μην σας καίει ο ήλιος, αφήστε τον απ' έξω με Τέντες Κανδυλάκης.
4: Τέντες Κανδυλάκης. Ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Τέντες κάθε τύπου, πέργολες, αντιανεμικές ζελατίνες, ρολοκουρτίνες, στοράκια.
4: Τέντες Κανδυλάκης. Μεγάλη ποικιλία σε τεντόπανα και σχέδια, καθώς συνεργαζόμαστε με όλες τις επώνυμες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες.
3: Αναλαμβάνουμε το πλύσιμο και το ράψιμο της παλιάς σας τέντας.
4: Τέντες Κανδυλάκης.
3: Νέα Καρβάλη Καβάλας, τηλέφωνο 2510 316 443 και κινητό 6946 680 154.
5: Χρειάζεστε τσιμεντοκονία για το σπίτι ή το κατάστημά σας? Η Αδελφή Τσιρίδη είναι εδώ για εσάς. Ο Διαμαντής και ο Νικόλαος Τσιρίδης αναλαμβάνουν κάθε είδους τσιμεντοκονίες με σωστή δουλειά και καλές τιμές. Γρήγορα, υπεύθυνα και καθαρά. Τσιμεντοκονίες, τα αδέρφια Διαμαντής και Νικόλαος Τσιρίδης. Τηλέφωνο 69 85 733 609. Η τέλεια βάση για το δάπεδό σας.
6: Αυτό το καλοκαίρι, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στις κρινίδες Καβάλας. Ο κεραυνός κρινίδων φέρνει...

0: αντίστοιχον.
1: Στο λαϊκό πρόγραμμα ο Μάκης Χιδίρογλου, 5η 30 Ιουλίου στο γήπεδο Κρινίδων. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Κλείστε θέση τώρα στο τηλέφωνο 6979-330-098. Να είστε όλοι εκεί.
2: Mercedes S-Class. Dom Perignon 1995. Louis Vuitton. Kipal.
3: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
2: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο νοικοκυρά outlet.
3: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
2: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
3: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον νοικοκυρά outlet.
2: 4ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 107 113.
3: Ηλεκτρικές συσκευές νοικοκυρά outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
2: Νοικοκυρά outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510 838 505.
4: Πάλμος 103,2. Ο άρχοντας του ραδιοφωνού.

0: Κεντρική Οδό στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
1: Ό,τι ανεβάζει τον παλμό σου, παίζει εδώ. Παλμός 103,2.

το που τον άκουσα με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.

0: με το που τον άκουσα με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ.
1: Για κάθε επιχειρηματία που θέλει να πάει την επιχείρησή του ένα βήμα μπροστά, Ραφαήλ Δαούτσαλης. Επαγγελματικός εξοπλισμός υψηλών ταχυτήτων. Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επισκευή για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τεχνολογία, εξειδίκευση και μεγάλη γκάμα προϊόντων σε βιτρίνες ψυχόμενες, θερμενόμενες, ψυγεία, πλυντήρια, φούρνους, ερμάρια, μικροεξοπλισμό και πολλά ακόμη. Καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες σας με κατασκευές Bar Station, Coffee Station, ανοξείδωτων inox στα μέτρα που επιθυμείτε. Ραφαήλ Δαούτσαλης. Μαζί σας, πάντα ένα βήμα μπροστά. Με δύο καταστήματα στην Καβάλα. Έκθεση Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 116 στα Σφαγεία. Δεύτερο κατάστημα Φαβιέρου 1 και Σαπέων. Ιστοσελίδα www.daoutsalis.gr. Τηλέφωνο 2511-810-212.
2: Φίλοι, πού να δώσω τα χαλιά μου? Ήρθε η ώρα για καθάρισμα.
3: Α, εγώ τα έδωσα στο Λόλακα. Καθαρισμός και φύλαξη με φροντίδα.
2: Ναι, αλλά έχω και το Airbnb. Τι να κάνουμε τα σεντόνια? Με τις πετσέτες, κουβέρτες.
3: Και αυτά στο Λόλακα. Τα αναλαμβάνουν όλα. Γιατί οι καλές κριτικές μυρίζουν φρεσκάδα. Εσύ φιλοξενείς τους επισκέπτες και αυτή τη φρεσκάδα.
4: Λόλακας Θεόδωρος. Εξειδικευμένοι καθαρισμοί με συνέπεια και προσοχή. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Πλύσιμο σε σεντόνια, κουβέρτες, πετσέτες με ειδικές τιμές σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και Airbnb με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
3: Εξειδικευμένοι καθαρισμοί. Λόλακας Θεόδωρος. Τηλέφωνο 6945-963-516.
5: 100 χρόνια Διπόταμος, 100 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και παράδοσης. Ο Σύλλογος Ποντίων Διποτάμου Καβάλας σας προσκαλεί στον μεγάλο ετήσιο χορό του. Το Σάββατο 1η Αυγούστου διασκεδάζουμε και τιμούμε τις ρίζες μας με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί μας οι κορυφαίοι του είδους. Στη λύρα και το τραγούδι Μιχάλης Καλιοτζίδης, Χρήστος Καλιοτζίδης και Στάθης Πορφυρίδης. Στον Ταούλη Χρήστος Ασλανίδης. Στο Αγγείο Χρήστος Καστανίδης. Στα Πλήκτρα Κώστας Σαβίδης. Σάββατο 1η Αυγούστου, ετήσιος καλοκαιρινός χορός Συλλόγου Ποντίων Διποτάμου Καβάλας. 100 χρόνια Διπόταμος. Εκεί που η καρδιά του πόντου χτυπά δυνατά. Να είστε όλοι εκεί. Χορηγή επικοινωνίας, οι ταβέρνες του Διποτάμου. Το στέκι της Ελένης και η Κρύα Βρύση.
6: Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Εκεί που η εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα είναι υπόθεση πολυετής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Αναλαμβάνουμε το σέρβις σε Ρενό, Ντάτσια, Πεζό, Σιτροέν και κάθε τύπο αυτοκινήτων με διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας και υπευθυνότητα. Τώρα, σε εμάς θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα γαλλικά αυτοκίνητα. Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Υπεύθυνος Τσουλουφίδης Γιώργος. Κάλεσε στο 6973-643-331 και κλείσε το επόμενό σου ραντεβού. Γιατί το αυτοκίνητό σου αξίζει να το φροντίζουν οι σωστοί άνθρωποι.
1: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Αλφα-Βογιατζή. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Αλφα-Βογιατζή. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Αλφα-Βογιατζή. Στη Νέα Καρβάλη. Τηλέφωνο 2510-316-781. Επιγραφής. Η καλύτερη.
7: Κάθε κίνηση, μελετημένη, ισορροπημένη, οικονομική, γιατί η κίνηση του αυτοκινήτου σας είναι σαν μια παρτίδα σκάκι. Θέλει στρατηγική, πρατήρια υγρών καυσίμων, Revoil αφή μιλονίδη, ποιοτικά καύσιμα και υγραέριο στις καλύτερες τιμές. Revoil αφή μιλονίδη, 18 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας, τηλέφωνο 2521086060 και δεύτερο πρατήριο στις Κρινίδες Καβάλας. Revoil αφή μιλονίδη, για να είστε πάντα νικητές.
8: Κοίτα πως έγινε το αυτοκίνητο. Δεν είναι κρίμα.
9: Αχ, έχει χάσει το χρώμα του.
8: Την ομορφιά του.
9: Τη λάμψη του.
8: Αχ, το βλέπω και ματώνει η καρδιά μου.
9: Α, με μένα δεν ματώνει.
10: Βλέπετε το αυτοκίνητό σας και δεν το αναγνωρίζετε? Με μια έξυπνη κίνηση θα γίνει όπως τότε. Φανοποιείο βαφείο αυτοκινήτων Λαμπρίδης Νίκος. Στον Αμυγδαλεώνα, έναντι στάση ξημερώματα.
11: Τηλέφωνα 2510-391-900 και 6938-354-635.
10: Λαμπρίδης Νίκος. Η έξυπνη κίνηση.
12: Φανοποιείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Τώρα λόγω δύσκολων εποχών σας προσφέρουμε νέες χαμηλές τιμές. Φανοποιείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Κάνει τη διαφορά με τις καλύτερες τιμές.
13: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
14: Ψάχνω συνεργείο αυτοκινήτων. Να είναι εμπιστοσύνης. Να έχει σύγχρονα μηχανήματα, να ξέρουν καλά τη δουλειά και να είναι και οικονομικό.
15: Αυτό με τον Τωτό το ξέρεις.
16: Συνεργείο αυτοκινήτων Τωτός Γεώργιος.
17: Ελάτε σε εμάς για την επισκευή παντός τύπου αυτοκινήτων, για την ηλεκτρονική διάγνωση βλαβών, για την τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση ελαστικών, για οικονομικά, αξιόπιστα και ποιοτικά ανταλλακτικά.
16: Συνεργείο αυτοκινήτων Τωτός Γεώργιος.
17: Στο 13ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας. Τηλέφωνο 6944 102 188.

Κώστας Αμυρίδης στο ποδιακό πρόγραμμα. Σάββατο 1 Αυγούστου. Ραντεβού στον προάβλιο χώρο του σχολείου στο Δάτο. Είσοδος 3 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6944 649 17. Ετήσιος καλοκαιρινός χώρος στο Δάτο.

πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.

0: Παλμός 103,2. Γιατρικό σε λέω.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Σχεδιάζετε τον γάμο, τη βάφτιση ή την κοινωνική σας εκδήλωση? Οι αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία δημιουργούν για εσάς αναμνήσεις 4 εποχών. Χώροι μοναδικής αισθητικής, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, αλλά και ένας καταπράσινος εξωτερικός χώρος με πισίνα για τις καλοκαιρινές σας δεξιώσεις. Η πολυτέλεια που ονειρεύεστε στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο, στη διασταύρωση Χρυσούπολης Ξάνθης. Τηλέφωνο 6972-217-466. Γιατί οι δικές σας στιγμές θέλουν τη σωστή παρουσία.
3: Τα καλά νέα από την πόρτα έρχονται.
4: Έρχονται.
3: Και από τα παράθυρα.
4: Λαζαρίδης.
3: Τα πιο ευχάριστα νέα για εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε.
4: Ολοκληρωμένες προτάσεις σε συστήματα αλουμινίου και συνθετικών κουφωμάτων.
3: Όλα δικής μας παραγωγής στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας.
4: Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρωματισμούς.
3: Ποιότητα κατασκευής.
4: Φιλική εξυπηρέτηση.
3: Και οι πιο ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πόρτες παράθυρα Λαζαρίδης.
3: Σας περιμένουμε σε ένα μεγάλο εκθεσιακό χώρο.
4: Στο 3ο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Νικήσιανης.
3: Στο Χορτοκόπι.
4: Τηλέφωνα επικοινωνίας
3: 25920-24403 και 6932-546-101.
4: Λαζαρίδης, η σωστή σας επιλογή.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια. Ήρθε η ώρα για ακόμη μια φορά να αποδείξουμε ότι αξίζουμε την προτίμησή σας. Καυσόξυλα και αχύδη ηλίας. Καυσόξυλα πρώτης ποιότητας για 100% απόδοση και οικονομία χωρίς προβλήματα στο άναμα. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς και άμεση εξυπηρέτηση καθημερινά ακόμη και τις Κυριακές. Δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Καυσόξυλα και αχύδη ηλίας. Στην Πετροπηγή Καβάλας. Τηλέφωνο 6979-902-717. Σημειώστε 6979-902-717 και 2591-041-830. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Οικονομία και ζέστη όλο το χειμώνα.
0: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175.
7: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Έπιπλα που σου λένε κάτι.
8: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε την κουζίνα των ονείρων σας.
9: Ειδικές κατασκευές και λύσεις, ακόμα και στις πιο απαιτητικές ανάγκες για κάθε χώρο του σπιτιού.
8: Τσαχαλίδης. Ντουλάπες απλές ή μεσηρώμενες πόρτες, καμαρόπορτες και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας. Μεγάλη γκάμα σχεδίων και χρωμάτων.
9: Οικονομικά, ποιοτικά, με εμπειρία 30 χρόνων.
8: Στο Χαλκερό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-838390.
9: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Σε μας μετράει λεπτομέρεια.
10: Έπιπλα Τσαχαλίδης Ιωάννης. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας www.tsachalidis.gr.
11: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου. Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή. Μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής. Σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
1: Μαζί σας από το 1976 με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
11: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής. Κλειστό θάλαμο βαφής. Θάλαμο ατσαλοβολής. Με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC. Κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών, ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
1: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 3834-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090, Execution Class 2.
11: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια, στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 25920093789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
12: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης. Αυτό το καλοκαίρι, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στις Κρινίδες Καβάλας. Ο κεραυνός Κρινίδων

0: αισθητών.
1: Στο λαϊκό πρόγραμμα ο Μάκης Χιδίρογλου, 5η 30 Ιουλίου στο γήπεδο Κρινίδων. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Κλείστε θέση τώρα στο τηλέφωνο 6979-330-098. Να είστε όλοι εκεί.
2: Κάθε εποχή του χρόνου έχει τη δική της χάρη.
3: Για να τη χαίρεστε και εσείς όμως, χρειάζεστε το Γιάννη.
2: Τέντες ο Γιάννης.
3: Τέντες που προστατεύουν και ομορφαίνουν στον ήλιο, στη βροχή, στον αέρα, από τα καλύτερα ιταλικά, ολλανδικά και γερμανικά τεντόπανα των μεγαλύτερων εργοστασίων.
2: Ανθεκτικά, ανεξίτηλα, σε μια τεράστια ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων.
3: Με σύγχρονα υλικά, ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, 100% εγγυημένη εργασία.
2: Και ακόμη, στοράκια σε πολλούς χρωματισμούς για σπίτια και γραφεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε είδη εξοχής.
2: Υπέροχα έπιπλα και μπαμπού που ταιριάζουν μοναδικά σε κάθε χώρο.
3: Και όσο για τις τιμές μας, μία επίσκεψη θα σας πείσει.
2: Τέντες ο Γιάννης.
3: Στη Νέα Πέραμο Καβάλας.
2: Τηλέφωνα 25940-23189 και 6932-881-004.
3: Προστασία και ομορφιά όλο το χρόνο.
4: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
5: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεμμύρια.

0: 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
1: Πούλησες το παλιό και περιμένεις το καινούριο. Είναι στο συνεργείο για επισκευή. Είσαι σε επαγγελματικό ή ταξίδι αναψυχής και χρειάζεσαι μια αξιόπιστη λύση για τις μετακινήσεις σου. Ότο Κυριάκος. Ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα για να έχεις πάντα την καλύτερη επιλογή. Μεγάλη γκάμα που καλύπτει κάθε σας ανάγκη και σε τιμές που θα σας λύσουν τα χέρια. Ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα Ότο Κυριάκος. Ποντολίβαδο Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-361-206. Έχει πάντα την κατάλληλη λύση.
2: Καλοκαίρι και αραλίκη με Παλμό 103,2. Έτσι. Χαλαρά σε λέω.

0: κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα Espresso & Colatio. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του Espresso. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα Espresso & Colatio. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Espresso & Colatio. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: trela fata viajo.
1: Ό,τι ανεβάζει τον παλμό σου, παίζει εδώ. Παλμός 103,2.

0: Το γυράδικο της Καβάλας. Θα μας βρείτε Βενιζέλου 42 πίσω από το ξενοδοχείο Εσπέρια. Ελάτε στον χώρο μας ή με ένα τηλέφωνο στο 2510 232 054 η απόλαυση έρχεται στη πόρτα σας. Βρείτε μας και online σε όλες τις πλατφόρμες. Το γυράδικο της Καβάλας από την καρδιά της Καβάλας στην καρδιά σου. Ο Μακεδονικός Αγιάσματος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Το Σάββατο 1 Αυγούστου ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται στο γήπεδο Αγιάσματος για το απόλυτο live. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-212-7733. Ηλεκτρονική προπόληση εισιτηρίων more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9, γήπεδο Αγιάσματος. Νίκος Μακρόπουλος live.
1: Όταν η κορυφαία ποιότητα Toyotomi συναντά τις καλύτερες τιμές της αγοράς, τότε η επιλογή είναι μόνο μία. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Φέτος φέρνουμε τις μεγάλες εκτόσεις στα κλιματιστικά Toyotomi πιο νωρίς από ποτέ. Ελάτε σήμερα, επιλέξτε το δικό σας Toyotomi με βάση τις ανάγκες σας και εξασφαλίστε την απόλυτη δροσιά, τη μέγιστη οικονομία ρεύματος και την καθαρή ατμόσφαιρα που σας αξίζει. Μην περιμένετε τους καύσονες. Προλάβετε τις προσφορές για να είστε από τώρα έτοιμοι για τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Επισκεφτείτε μας στο 3ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Πληροφορίες στο 2521042940. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Η δική σου σίγουρη επιλογή στα κλιματιστικά Toyotomi.
2: Τα καλά νέα από την πόρτα έρχονται.
3: Έρχονται.
2: Και από τα παράθυρα.
3: Λαζαρίδης.
2: Τα πιο ευχάριστα νέα για εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε.
3: Ολοκληρωμένες προτάσεις σε συστήματα αλουμινίου και συνθετικών κουφωμάτων.
2: Όλα δικής μας παραγωγής στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας.
3: Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρωματισμούς.
2: Ποιότητα κατασκευής.
3: Φιλική εξυπηρέτηση.
2: Και οι πιο ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πόρτες παράθυρα Λαζαρίδης.
2: Σας περιμένουμε σε ένα μεγάλο εκθεσιακό χώρο.
3: Στο 3ο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Νικήσιανης.
2: Στο Χορτοκόπι.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας
2: 25920-24403 και 6932-546-101.
3: Λαζαρίδης, η σωστή σας επιλογή.
4: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
5: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
4: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
5: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
4: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
5: Στο Περιγιάλι, απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
4: Πρώτο. Σε όλα του.
5: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
6: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
5: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
6: Ταβέρνα τα κρύα νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
5: Ταβέρνα κρύα νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
6: Και φυσικά καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
5: Ταβέρνα κρύα νερά στο κεφαλάρι Δράμας.
6: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 25210-86-047. Τώρα δίπλα στην ταβέρνα μας κρύα νερά έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
6: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510 620

0: ίσως μια μέρα με νέλαο θελήσει και έρθει.
1: Ο φούρνος του Μενέλαου. Μη της το πεις, αφού το ξέρει. Σαν το Μενέλαο κανείς. Ψωμί, πίτες, αρτοσκευάσματα και ό,τι άλλο θελήσει, μόνο εδώ θα το βρει. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-690.
2: Μεταλλικές υδροροές Υδρομέτ. Από το 1958 μέχρι και σήμερα η Υδρομέτ εξειδικεύεται στην κατασκευή υδροροών. Υδροροές γαλβανιζέ, χρωματιστές χάλκινες, πλήρη σειρά εξαρτημάτων υδροροών και εξαρτημάτων στέγης, ειδικές κατασκευές λαμαρίνας και στρατζαριστά έως 6 μέτρα. Υδρομέτ. Σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες, εξασφαλίζουμε μέγιστη ποιότητα, ασφάλεια, συνέπεια και άμεση εξυπηρέτηση. Υδρομέτ Παρχαρίδης ΩΕ. Στο Χορτοκόπη Καβάλας και στο hydromet.gr. Τηλέφωνο 2592-024-222.
3: Δεν αντέχω άλλο. Το σπίτι μας έχει γίνει σπα.
4: Σπα? Τι εννοείς?
3: Κρύο, ζέστη, υγρασία. Κάθε δωμάτιο έχει δικό του κλίμα. Το χειμώνα νιώθεις σαν να είσαι στη Σιβηρία και το καλοκαίρι σαν να είσαι στη ζούγκλα.
4: Έχεις δίκιο. Αλλά δεν ξέρω τι να κάνουμε.
3: Να πάμε στις μονώσεις Θόραξ. Κάνουν θερμομονώσεις με επώνυμα και πιστοποιημένα υλικά, προστατεύοντας το σπίτι από κρύο και ζέστη. Υγρομονώσεις και στεγανώσεις για ταράτσες, δώματα και υπόγεια, εντοπισμό υγρασίας με ειδικές κάμερες, ακόμα και ανακαινήσεις ή επιδιορθώσεις. Γρήγορα, οικονομικά και με εγγυημένο αποτέλεσμα.
4: Το σπίτι μας δηλαδή θα είναι ζεστό, στεγνό και άνετο όλο το χρόνο.
3: Ναι!
4: Μονώσεις Θόραξ, Μάκης Παπαδόπουλος. Εθνομαρτύρων 63, Δράμα.
1: Τηλέφωνο 6942-8019-86.
4: Μονώσεις Θόραξ. Θωρακίζουμε τον χώρο σας και τις εποχές.
5: Καλοκαίρι και αραλίκι με θαλμό 103,2. Έτσι. Χαλά.

καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510 316 781. Όσο πιο πολύ ακούς, τόσο πιο πολύ κολλάς. Παλμός 103,2. 103,2.

0: Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα είδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
3: Χρειάζεστε τσιμεντοκονία για το σπίτι ή το κατάστημά σας? Η Αδελφή Τσιρίδη είναι εδώ για εσάς. Ο Διαμαντής και ο Νικόλαος Τσιρίδης αναλαμβάνουν κάθε είδους τσιμεντοκονίες με σωστή δουλειά και καλές τιμές. Γρήγορα, υπεύθυνα και καθαρά. Τσιμεντοκονίες, τα αδέρφια Διαμαντής και Νικόλαος Τσιρίδης. Τηλέφωνο 69 85 733 609. Η τέλεια βάση για το δάπεδό σας.
4: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
5: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
4: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
5: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
6: Citroën, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
6: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
7: Α, ευχαριστώ.
8: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
9: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
10: Για να μην σας καίει ο ήλιος, αφήστε τον απ' έξω με Τέντες Κανδυλάκης.
11: Τέντες Κανδυλάκης. Ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Τέντες κάθε τύπου, πέργολες, αντιανεμικές ζελατίνες, ρολοκουρτίνες, στοράκια.
11: Τέντες Κανδυλάκης. Μεγάλη ποικιλία σε τεντόπανα και σχέδια, καθώς συνεργαζόμαστε με όλες τις επώνυμες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες.
10: Αναλαμβάνουμε το πλύσιμο και το ράψιμο της παλιάς σας τέντας.
11: Τέντες Κανδυλάκης.
10: Νέα Καρβάλη Καβάλας, τηλέφωνο 2510-316-443 και κινητό 6946-680-154.
12: Σχεδιάζετε τον γάμο, τη βάφτιση ή την κοινωνική σας εκδήλωση? Οι αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία δημιουργούν για εσάς αναμνήσεις 4 εποχών, χώροι μοναδικής αισθητικής, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, αλλά και ένας καταπράσινος εξωτερικός χώρος με πισίνα για τις καλοκαιρινές σας δεξιώσεις. Η πολυτέλεια που ονειρεύεστε στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο, στη διασταύρωση Χρυσούπολης Ξάνθης. Τηλέφωνο 6972-217-466. Γιατί οι δικές σας στιγμές θέλουν τη σωστή παρουσία.
13: Πήραμε ένα κομμάτι ξύλο. Το επενδύσαμε με τη μαστοριά μισού και πλέον αιώνα. Του δώσαμε κομψότητα και στυλ. Προσέξαμε και την παραμικρή λεπτομέρεια.

ηλεκτρονικές κατασκευές και CDs. Και τώρα, στην έκθεσή μας θα βρείτε μια απεριόριστη ποικιλία από σαλόνια, τραπεζαρίες,

0: 100 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και παράδοσης. Ο Σύλλογος Ποντίων Διποτάμου Καβάλας σας προσκαλεί στον μεγάλο ετήσιο χορό του. Το Σάββατο 1η Αυγούστου διασκεδάζουμε και τιμούμε τις ρίζες μας με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί μας οι κορυφαίοι του είδους. Στη λύρα και το τραγούδι Μιχάλης Καλιοτζίδης, Χρήστος Καλιοτζίδης και Στάθης Πορφυρίδης. Στον Ταούλη Χρήστος Ασλανίδης, στο Αγγείο Χρήστος Καστανίδης, στα Πλήκτρα Κώστας Σαβίδης. Σάββατο 1η Αυγούστου, ετήσιος καλοκαιρινός χορός Συλλόγου Ποντίων Διποτάμου Καβάλας. 100 χρόνια Διπόταμος. Εκεί που η καρδιά του πόντου χτυπά δυνατά. Να είστε όλοι εκεί. Χορηγή επικοινωνίας, οι ταβέρνες του Διποτάμου. Το στέκι της Ελένης και η κρύα βρύση.
1: Κοίτα πως έγινε το αυτοκίνητο. Δεν είναι κρίμα.
2: Αχ, έχει χάσει το χρώμα του.
1: Την ομορφιά του.
2: Τη λάμψη του.
1: Αχ, το βλέπω και ματώνει η καρδιά μου.
2: Α, με μένα δεν ματώνει.
3: Βλέπετε το αυτοκίνητό σας και δεν το αναγνωρίζετε? Με μια έξυπνη κίνηση θα γίνει όπως τότε. Φανοποιεί ο βαφείο αυτοκινήτων Λαμπρίδης Νίκος στον Αμυγδαλεώνα, έναντι στάση ξημερώματα.
4: Τηλέφωνα 2510-391-900 και 6938-354-635.
3: Λαμπρίδης Νίκος. Η έξυπνη κίνηση.
5: Φανοπηγείο Βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Τώρα λόγω δύσκολων εποχών σας προσφέρουμε νέες χαμηλές τιμές. Φανοπηγείο Βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Κάνει τη διαφορά με τις καλύτερες τιμές.
6: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το Κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα

0: 97,2. Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175.
1: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
2: Τι έκανες?
3: Πώς, πού? Λέγε, πώς θα σου είπε.
1: Ηρέμησε, αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
4: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
5: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση. Και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
4: Συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
5: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
0: Παλμός 103,2. Τραγούδια που δεν ξαναγράφει.

0: πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Μόνο Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
1: 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης ένων. Χορηγός επικοινωνίας, Γαλαξία Σιδηροκάστρου, 92,1. Να είστε όλοι εκεί. Radio.com, χορηγός επικοινωνίας, Γαλαξία Σιδηροκάστρου, 93-268-6014. Μέγας χορηγός, Radio.com, χορηγός επικοινωνίας,

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Τα καλά νέα από την πόρτα έρχονται.
2: Έρχονται.
1: Και από τα παράθυρα.
2: Λαζαρίδης.
1: Τα πιο ευχάριστα νέα για εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε.
2: Ολοκληρωμένες προτάσεις σε συστήματα αλουμινίου και συνθετικών κουφωμάτων.
1: Όλα δικής μας παραγωγής στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας.
2: Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρωματισμούς.
1: Ποιότητα κατασκευής.
2: Φιλική εξυπηρέτηση.
1: Και οι πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Πόρτες παράθυρα Λαζαρίδης.
1: Σας περιμένουμε σε ένα μεγάλο εκθεσιακό χώρο.
2: Στο 3ο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Νικήσιανης.
1: Στο Χορτοκόπι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας
1: 25920-24403 και 6932-546-101.
2: Λαζαρίδης, η σωστή σας επιλογή.
3: Αυτό το καλοκαίρι, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στις κρινίδες Καβάλας. Ο κεραυνός κρινίδων φέρνει στη σκηνή τον εκρηκτικό Ματθαίο Τσαχουρίδη σε μια βραδιά γεμάτη πάθος και ενέργεια. Στο λαϊκό πρόγραμμα ο Μάκης Χιδίρογλου, 5η 30 Ιουλίου στο γήπεδο Κρινίδων. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Κλείστε θέση τώρα στο τηλέφωνο 6979-330-098. Να είστε όλοι εκεί.
4: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-42-738. Εμπιστευτείτε μας.
3: Για κάθε επιχειρηματία που θέλει να πάει την επιχείρησή του ένα βήμα μπροστά, Ραφαήλ Δαούτσαλης. Επαγγελματικός εξοπλισμός υψηλών ταχυτήτων. Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επισκευή για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τεχνολογία, εξειδίκευση και μεγάλη γκάμα προϊόντων σε βιτρίνες ψυχόμενες, θερμενόμενες, ψυγεία, πλυντήρια, φούρνους, ερμάρια, μικροεξοπλισμό και πολλά ακόμη. Καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες σας με κατασκευές Bar Station, Coffee Station, ανοξείδωτων inox στα μέτρα που επιθυμείτε. Ραφαήλ Δαούτσαλης. Μαζί σας, πάντα ένα βήμα μπροστά. Με δύο καταστήματα στην Καβάλα. Έκθεση Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 116 στα Σφαγεία. Δεύτερο κατάστημα Βαβιέρου 1 και Σαπέων. Ιστοσελίδα www.daoutsalis.gr. Τηλέφωνο 2511-810-212.
0: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175.
5: Κάθε κίνηση μελετημένη, ισορροπημένη, οικονομική. Γιατί η κίνηση του αυτοκινήτου σας είναι σαν μια παρτίδα σκάκι. Θέλει στρατηγική, πρατήρια υγρών καυσίμων, ρεβόιλ αφή μιλονίδη. Ποιοτικά καύσιμα και υγραέριο στις καλύτερες τιμές. Ρεβόιλ αφή μιλονίδη, 18 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521086060 και δεύτερο πρατήριο στις Κρινίδες Καβάλας. Ρεβόιλ αφή μιλονίδη, για να είστε πάντα νικητές.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
7: Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Εκεί που η εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα είναι υπόθεση πολυετής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Αναλαμβάνουμε το σέρβις σε Ρενό, Ντάτσια, Πεζό, Σιτροέν και κάθε τύπο αυτοκινήτων με διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας και υπευθυνότητα. Τώρα σε εμάς θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα γαλλικά αυτοκίνητα. Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Υπεύθυνος Τσουλουφίδης Γιώργος. Κάλεσε στο 6973 643 331 και κλείσε το επόμενό σου ραντεβού. Γιατί το αυτοκίνητό σου αξίζει να το φροντίζουν οι σωστοί άνθρωποι.
8: Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510 316 781.
1: Παλμός 103

0: ψάχνεις
1: να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
0: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
1: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.

Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε το κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν μια δύσκολη εργασία γίνεται παιχνιδάκι, τότε ένα όνομα έχει βάλει την υπογραφή του. Μιχάλης Τσουλφίδης. Μηχανουργείο μεταλλικών εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Παραγωγή μεταλλικών εξαρτημάτων υψηλών προδιαγραφών. Γρανάζια, ποινία, εξαρτήματα περιστροφής, οδοντοτή τροχή και πολλά ακόμα. Αναλαμβάνουμε και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Μηχανουργείο μεταλλικών εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Με εμπειρία, γνώση και ποιότητα εργασίας. Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο, στη βιομηχανική περιοχή Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-231-030. Μηχανουργείο μεταλλικών εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Η σωστή επιλογή για ένα τέλειο αποτέλεσμα.
2: Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια. Ήρθε η ώρα για ακόμη μια φορά να αποδείξουμε ότι αξίζουμε την προτίμησή σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Καυσόξυλα πρώτης ποιότητας για 100% απόδοση και οικονομία χωρίς προβλήματα στο άναμα. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς και άμεση εξυπηρέτηση καθημερινά ακόμη και τις Κυριακές. Δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Στην Πετροπηγή Καβάλας. Τηλέφωνο 6979-902-717. Σημειώστε 6979-902-717 και 2591-041-830. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Οικονομία και ζέστη όλο το χειμώνα.

0: το γυράδικο της Καβάλας. Θα μας βρείτε Βενιζέλου 42 πίσω από το ξενοδοχείο Εσπέρια. Ελάτε στον χώρο μας ή με ένα τηλέφωνο στο 2510 232 054 η απόλαυση έρχεται στη πόρτα σας. Βρείτε μας και online σε όλες τις πλατφόρμες. Το γυράδικο της Καβάλας, από την καρδιά της Καβάλας στην καρδιά σου.
1: Εσείς ακόμα ταξίνετε? Για να μην ταξίνετε, αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές Χρήστος Δερμετζής. Με εμπειρία και εξειδίκευση στο χώρο, σας παρέχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές Χρήστος Δερμετζής. 5ο χιλιόμετρο Δράμας Ξηροποτάμου, Δράμα. Τηλέφωνα 25210-46-689 και 6945-59-7927. www.amovoli.gr. Χρήστος Δερμετζής. Όνομα εμπιστοσύνης. Χρήστος Δερμετζής. Τώρα και ηλεκτροστατική βαφή για ζάντες, σκελετούς και εξαρτήματα μηχανών.
2: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση, φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης, προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25940-23284 ή στο 694-77-22-384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.
3: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Στη Νέα Καρβάλη. Τηλέφωνο 2510-316-781. Επιγραφής. Η καλύτερη.
4: Καλοκαίρι και αραλίκι με παλμό 103,2. Έτσι, χαλαρά.

0: Τραγούδια του χθες, επιτυχίες του σήμερα. Παλμός 103,2.
1: Κοίτα πως έγινε το αυτοκίνητο. Δεν είναι κρίμα?
2: Αχ, έχει χάσει το χρώμα του.
1: Την ομορφιά του.
2: Τη λάμψη του.
1: Αχ, το βλέπω και ματώνει η καρδιά μου.
2: Α, με μένα δεν ματώνει.
3: Βλέπετε το αυτοκίνητό σας και δεν το αναγνωρίζετε? Με μια έξυπνη κίνηση θα γίνει όπως τότε. Φανοποιείο βαφείο αυτοκινήτων Λαμπρίδης Νίκος. Στον Αμυγδαλεώνα, έναντι στάση ξημερώματα.
4: Τηλέφωνα 2510-391-900 και 6938-354-635.
3: Λαμπρίδης Νίκος. Η έξυπνη κίνηση.
5: Φανοποιείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Τώρα λόγω δύσκολων εποχών σας προσφέρουμε νέες χαμηλές τιμές. Φανοποιείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Κάνει τη διαφορά με τις καλύτερες τιμές.
6: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
7: Φίλοι, πού να δώσω τα χαλιά μου?
8: Ήρθε η ώρα για καθάρισμα.
9: Α, εγώ τα έδωσα στο Λόλακα. Καθαρισμός και φύλαξη με φροντίδα.
7: Ναι, αλλά έχω και το Airbnb. Τι να κάνουμε τα σεντόνια? Με τις πετσέτες, κουβέρτες.
9: Και αυτά στο Λόλακα τα αναλαμβάνουν όλα. Γιατί οι καλές κριτικές μυρίζουν φρεσκάδα. Εσύ φιλοξενείς τους επισκέπτες και αυτή τη φρεσκάδα.
10: Λόλακα Θεόδωρος. Εξειδικευμένοι καθαρισμοί με συνέπεια και προσοχή. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Πλύσιμο σε σεντόνια, κουβέρτες, πετσέτες. Με ειδικές τιμές σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και Airbnb. Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
11: Εξειδικευμένοι καθαρισμοί. Λόλακα Θεόδωρος. Τηλέφωνο 6945-963-516.
12: Για να μην σας καίει ο ήλιος, αφήστε τον απ' έξω με Τέντες Κανδυλάκης.
13: Τέντες Κανδυλάκης. Ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
12: Τέντες κάθε τύπου, πέργολες, αντιανεμικές ζελατίνες, ρολοκουρτίνες, στοράκια.
13: Τέντες Κανδυλάκης. Μεγάλη ποικιλία σε τεντόπανα και σχέδια, καθώς συνεργαζόμαστε με όλες τις επώνυμες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες.
12: Αναλαμβάνουμε το πλύσιμο και το ράψιμο της παλιάς σας τέντας.
13: Τέντες Κανδυλάκης.
12: Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-316-443 και κινητό 6946-680-154.
14: Κρουαζιέρες, εκδρομές, ταξίδια, εισιτήρια, ξενοδοχεία και ό,τι λαχταράει η ψυχή σου. Let's travel!
15: Στο Γεώραμα φυσικά, κάνουμε το ταξίδι σου απόλαυση όλες τις εποχές.
14: Στο νούμερο 1 ταξιδιωτικό γραφείο της πόλης, με τα καλύτερα λεωφορεία της περιοχής, με την καλύτερη εξυπηρέτηση, στις πιο συμφέρουσες τιμές.
15: 45 χρόνια, με την εμπειρία και την ποιότητα Ξανθόπουλος.
14: Γεώραμα. Διεύθυνση Μητροπολίτη Προκοπίου 5, Καβάλα.
15: Τηλέφωνο 2518-34998.
14: Ιστοσελίδα www.georamapavlatravel.gr. Γεώραμα. Let's travel.
16: Μπράβο ρε φίλε, επένδυση τέτοιες εποχές, ε!
17: Εγώ, δεν καταλαβαίνω.
16: Για το φορτηγό λέω.
17: Α, κοίτα να δεις. Πρώτον μου ήταν απαραίτητο για τη δουλειά μου, δεύτερον όσο και αν δεν του φαίνεται, είναι μεταχειρισμένο.
16: Σόπα!
17: Αλήθεια! Και τρίτον, το πήρα από την Ότο Κυριάκος. Χαμηλότερη τιμή αλλού δεν βρίσκεις.
16: Ότο Κυριάκος. Οι ευκαιρίες που περιμένετε είναι εδώ.
18: Μικρά επαγγελματικά φορτηγά, μηχανήματα αλλά και γιοταχή, όλα εισαγωγής, πετρελαιοκίνητα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
16: Ότο Κυριάκος. Στο Ποντολίβαδο Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-361-206.
18: Κινητό 694-2290-722.
1: Δεν αντέχω άλλο. Το σπίτι μας έχει γίνει σπα.
16: Σπα. Τι εννοείς?
1: Κρύο, ζέστη, υγρασία. Κάθε δωμάτιο έχει δικό του κλίμα. Το χειμώνα
19: χειμώνα νιώθεις σαν να είσαι στη Σιβηρία και το καλοκαίρι σαν να είσαι στη ζούγκλα.
20: Έχεις δίκιο, αλλά δεν ξέρω τι να κάνουμε.
19: Να πάμε στις μονώσεις Θόραξ. Κάνουν θερμομονώσεις με επώνυμα και πιστοποιημένα υλικά, προστατεύοντας το σπίτι από κρύο και ζέστη. Υγρομονώσεις και στεγανώσεις για ταράτσες, δώματα και υπόγεια, εντοπισμό υγρασίας με ειδικές κάμερες, ακόμα και ανακαινήσεις ή επιδιορθώσεις. Γρήγορα, οικονομικά και με εγγυημένο αποτέλεσμα.
20: Το σπίτι μας δηλαδή θα είναι ζεστό, στεγνό και άνετο όλο το χρόνο.
19: Ναι!
20: Μονώσεις Θόραξ, Μάκης Παπαδόπουλος. Εθνομαρτύρων 63, Δράμα.
19: Τηλέφωνο 6942-8019-86.
20: Μονώσεις Θόραξ. Θωρακίζουμε τον χώρο σας και τις εποχές.
21: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175.
22: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμα Σερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979-576-783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
23: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
24: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
23: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
24: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
23: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
24: Και φυσικά καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
23: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Στο κεφαλάρι Δράμα.
24: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
23: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521086047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
21: Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
25: Στα σαλόνια, στα λιμάνια, στα κότερα και στα τρακτέρ, μόνο Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Χαλάρα.

0: Μόνο ελληνικά. Μόνο λαϊκά. Παλμός 103,2.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Μεταλλικές υδροροές Υδρομέτ. Από το 1958 μέχρι και σήμερα η Υδρομέτ εξειδικεύεται στην κατασκευή υδροροών. Υδροροές γαλβανιζέ, χρωματιστές, χάλκινες. Πλήρη σειρά εξαρτημάτων υδροροών και εξαρτημάτων στέγης. Ειδικές κατασκευές λαμαρίνας και στρατζαριστά έως 6 μέτρα. Υδρομέτ. Σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες, εξασφαλίζουμε μέγιστη ποιότητα, ασφάλεια, συνέπεια και άμεση εξυπηρέτηση. Υδρομέτ Παρχαρίδης ΩΕ. Στο χορτοκόπι Καβάλας και στο υδρομέτ.gr. Τηλέφωνο 25920-24222.
3: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
4: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
3: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
4: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
5: Κάθε εποχή του χρόνου έχει τη δική της χάρη.
6: Για να τη χαίρεστε και εσείς όμως, χρειάζεστε το Γιάννη.
5: Τέντες ο Γιάννης.
6: Τέντες που προστατεύουν και ομορφαίνουν στον ήλιο, στη βροχή, στον αέρα από τα καλύτερα ιταλικά, ολλανδικά και γερμανικά τεντόπανα των μεγαλύτερων εργοστασίων.
5: Ανθεκτικά, ανεξίτηλα, σε μια τεράστια ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων.
6: Με σύγχρονα υλικά, ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, 100% εγγυημένη εργασία.
5: Και ακόμη στοράκια σε πολλούς χρωματισμούς για σπίτια και γραφεία.
6: Μεγάλη ποικιλία σε είδη εξοχής.
5: Υπέροχα έπιπλα και μπαμπού που ταιριάζουν μοναδικά σε κάθε χώρο.
6: Και όσο για τις τιμές μας, μία επίσκεψη θα σας πείσει.
5: Τέντες ο Γιάννης.
6: Στη Νέα Πέραμο Καβάλας.
5: Τηλέφωνα 25940-23189 και 6932-881-004.
6: Προστασία και ομορφιά όλο το χρόνο.
7: Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Εκεί που η εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα είναι υπόθεση πολυετής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Αναλαμβάνουμε το σέρβις σε Renault, Dacia, Peugeot, Citroën και κάθε τύπο αυτοκινήτων με διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας και υπευθυνότητα. Τώρα σε εμάς θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα γαλλικά αυτοκίνητα. Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Υπεύθυνος Τσουλουφίδης Γιώργος. Κάλεσε στο 6973-643-331 και κλείσε το επόμενό σου ραντεβού. Γιατί το αυτοκίνητό σου αξίζει να το φροντίζουν οι σωστοί άνθρωποι.
8: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα είδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
9: 100 χρόνια Διπόταμος, 100 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και παράδοσης. Ο Σύλλογος Ποντίων Διποτάμου Καβάλας σας προσκαλεί στον μεγάλο ετήσιο χορό του. Το Σάββατο 1η Αυγούστου διασκεδάζουμε και τιμούμε τις ρίζες μας με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί μας οι κορυφαίοι του είδους. Στη λύρα και το τραγούδι Μιχάλης Καλιοτζίδης, Χρήστος Καλιοτζίδης και Στάθης Πορφυρίδης. Στο Ταούλι Χρήστος Ασλανίδης. Στο Αγγείο Χρήστος Καστανίδης. Στα Πλήκτρα Κώστας Σαβίδης. Σάββατο 1η Αυγούστου. Ετήσιος καλοκαιρινός χορός Συλλόγου Ποντίων Διποτάμου Καβάλας. 100 χρόνια Διπόταμος. Εκεί που η καρδιά του πόντου χτυπά δυνατά. Να είστε όλοι εκεί. Χορηγή επικοινωνίας οι ταβέρνες του Διποτάμου. Το στέκι της Ελένης και η Κρύα Βρύση.
10: Για κάθε επιχειρηματία που θέλει να πάει την επιχείρησή του ένα βήμα μπροστά, Ραφαήλ Δάουτσαλης. Επαγγελματικός εξοπλισμός υψηλών ταχυτήτων. Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επισκευή για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τεχνολογία, εξειδίκευση και μεγάλη γκάμα προϊόντων σε βιτρίνες ψυχόμενες, θερμενόμενες, ψυγεία, πλυντήρια, φούρνους, ερμάρια, μικροεξοπλισμό και πολλά ακόμη. Καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες σας με κατασκευές Bar Station, Coffee Station, ανοξείδωτον inox στα μέτρα που επιθυμείτε. Ραφαήλ Δαούτσαλης. Μαζί σας, πάντα ένα βήμα μπροστά. Με δύο καταστήματα στην Καβάλα. Έκθεση Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 116 στα Σφαγεία. Δεύτερο κατάστημα Βαβιέρου 1 και Σαπέων. Ιστοσελίδα www.daoutsalis.gr. Τηλέφωνο 2511 810 212.
11: Χρόνια πολλά! Να τα 1065 ρίσεις!
12: Α, για σένα λέγαμε τώρα! 1065 χρόνια θα ζήσεις!
11: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα! 1065 κομμάτια έγινα!
12: Παιδιά, βάλτε ζώνη! Σας το έχω πει 1065 φορές!
10: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Καβάλας Ελευθερούπολης. Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
13: Τα καλά νέα από την πόρτα έρχονται.
14: Έρχονται, έρχονται.
13: Και από τα παράθυρα.
14: Λαζαρίδης.
13: Τα πιο ευχάριστα νέα για εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε.
14: Ολοκληρωμένες προτάσεις σε συστήματα αλουμινίου και συνθετικών κουφωμάτων.
13: Όλα δικής μας παραγωγής στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας.
14: Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρωματισμούς.
13: Ποιότητα κατασκευής.
14: Φιλική εξυπηρέτηση.
13: Και οι πιο ανταγωνιστικές τιμές.
14: Πόρτες παράθυρα Λαζαρίδης.
13: Σας περιμένουμε σε ένα μεγάλο εκθεσιακό χώρο.
14: Στο 3ο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Νικήσιανης.
13: Στο Χορτοκόπι.
14: Τηλέφωνα επικοινωνίας
13: 25920-24403 και 6932-546-101.
14: Λαζαρίδης, η σωστή

0: Το γυράδικο της Καβάλας. Θα μας βρείτε Βενιζέλου 42 πίσω από το ξενοδοχείο Εσπέρια. Ελάτε στον χώρο μας ή με ένα τηλέφωνο στο 2510 232 054 η απόλαυση έρχεται στη πόρτα σας. Βρείτε μας και online σε όλες τις πλατφόρμες. Το γυράδικο της Καβάλας, από την καρδιά της Καβάλας στην καρδιά σου.
1: Παλμός 103,2. Βαράμε λαϊκά.
2: Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε, τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.

Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.

Το Σαμυρίδη στο ποδιακό πρόγραμμα. Σάββατο 1 Αυγούστου. Ραντεβού στον προάβλιο χώρο του σχολείου στο Δάτο. Είσοδος 3 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6944 649 17. Ετήσιος καλοκαιρινός χώρος στο Δάτο.

0: Πανεπιστημίου της Ελλάδας για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο edef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
1: Ηλία, έτοιμο το φαγητό! Στρώνω τραπέζι!
2: Βρε μόρο μου, μήπως να ξεκολλήσουμε και λίγο από την κουζίνα? Να βάλουμε καμιά ωραία ταινιούλα και να αράξουμε στο καναπέ!
1: Ηλία, είμαι ή δεν είμαι η βασίλισσα της κουζίνας?
2: Είσαι, μωρό μου!
1: Μία βασίλισσα, λοιπόν, δεν αποχωρίζεται ποτέ το βασιλείο της. Ειδικά αν είναι φτιαγμένα από τον Τσαχαλίδη Ιωάννη.
3: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης Ιωάννης.
4: Με εμπειρία 30 ετών και πλέον, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε την κουζίνα των ονείρων σας με τις κατάλληλες προδιαγραφές.
3: Ειδικές κατασκευές για την κουζίνα και για κάθε χώρο του σπιτιού σας με επαγγελματισμό, συνέπεια και ακρίβεια.
4: Επίσης, σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρώματα για ντουλάπες απλές ή μεσηρώμενες πόρτες, καμαρόπορτες, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας και πολλά άλλα είδη.
3: Άμεση εξυπηρέτηση, πάντα με οικονομικές και ποιοτικές λύσεις.
4: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης Ιωάννης στο Χαλκερό Καβάλας.
3: Στον εκθεσιακό μας χώρο μπορείτε να δείτε έτοιμες κουζίνες, ντουλάπες και πόρτες.
4: Τηλέφωνο 25 10 83 83 90.
3: Σε μας μετράει η λεπτομέρεια.
5: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση, φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης, προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25 40 23 284 ή στο 694 77 22 384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.
6: Αυτό το καλοκαίρι, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στις κρινίδες Καβάλας. Ο κεραυνός κρινίδων φέρνει

0: φύγων.
1: Στο λαϊκό πρόγραμμα ο Μάκης Χιδίρογλου, 5η 30 Ιουλίου στο γήπεδο Κρινίδων. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Κλείστε θέση τώρα στο τηλέφωνο 6979-330-098. Να είστε όλοι εκεί.
2: Ο Μακεδονικός Αγιάσματος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Το Σάββατο 1 Αυγούστου ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται στο γήπεδο Αγιάσματος για το απόλυτο live. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-212-7733. Ηλεκτρονική προπόληση εισιτηρίων more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9, γήπεδο Αγιάσματος, Νίκος Μακρόπουλος live.
3: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε καβάλα, δράμα, σέρες, ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
4: Όταν μια δύσκολη εργασία γίνεται παιχνιδάκι, τότε ένα όνομα έχει βάλει την υπογραφή του. Μιχάλης Τσουλφίδης. Μηχανουργείο μεταλλικών εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Παραγωγή μεταλλικών εξαρτημάτων υψηλών προδιαγραφών. Γρανάζια, ποινία, εξαρτήματα περιστροφής, οδοντοτή τροχή και πολλά ακόμα. Αναλαμβάνουμε και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Μηχανουργείο μεταλλικών εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Με εμπειρία, γνώση και ποιότητα εργασίας. Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο, στη βιομηχανική περιοχή Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-231-030. Μηχανουργείο μεταλλικών εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Η σωστή επιλογή για ένα τέλειο αποτέλεσμα.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Αύρα. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Αύρα, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Anasa Luxury Resort, παραλία Ελαιοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511-51-2000.
7: Καλοκαίρι και αραλίκι με παλμό 103,2. Έτσι, χαλαρά σε λέω.

0: Παλμός 103,2. Αξέχαστα λαϊκά.
1: Η ώρα είναι 3. Χρειάζεστε τσιμεντοκονία για το σπίτι ή το κατάστημά σας? Η Αδελφή Τσιρίδη είναι εδώ για εσάς. Ο Διαμαντής και ο Νικόλαος Τσιρίδης αναλαμβάνουν κάθε είδους τσιμεντοκονίες με σωστή δουλειά και καλές τιμές. Γρήγορα, υπεύθυνα και καθαρά. Τσιμεντοκονίες, τα αδέρφια Διαμαντής και Νικόλαος Τσιρίδης. Τηλέφωνο 69 85 733 609. Η τέλεια βάση για το δάπεδό σας.
2: Ψάχνω συνεργείο αυτοκινήτων. Να είναι εμπιστοσύνης. Να έχει σύγχρονα μηχανήματα, να ξέρουν καλά τη δουλειά και να είναι και οικονομικό.
3: Αυτό με τον Τωτό το ξέρεις.
2: Συνεργείο αυτοκινήτων Τωτός Γεώργιος.
3: Ελάτε σε εμάς για την επισκευή παντός τύπου αυτοκινήτων. Για την ηλεκτρονική διάγνωση βλαβών, για την τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση ελαστικών, για οικονομικά, αξιόπιστα και ποιοτικά ανταλλακτικά.
2: Συνεργείο αυτοκινήτων Τωτός Γεώργιος.
3: Στο 13ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας. Τηλέφωνο 6944-102-188.
4: Mercedes S-Class. Dom Perignon 1995. Louis Vuitton Kipal.
5: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
6: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο Νοικοκυρά Outlet.
7: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
6: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
7: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον Νοικοκυρά Outlet.
6: 4ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-107-113.
7: Ηλεκτρικές συσκευές Νοικοκυρά Outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
6: Νοικοκυρά Outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510-838-505.
8: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
9: Μαζί σας από το 1976 με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
8: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών, ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
9: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 3834-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090, Execution Class 2.
8: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 2592-093-789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
9: Κρουαζιέρες, εκδρομές, ταξίδια, εισιτήρια, ξενοδοχεία και ό,τι λαχταράει η ψυχή σου. Let's travel!
10: Στο Γεώραμα φυσικά, κάνουμε το ταξίδι σου απόλαυση όλες τις εποχές.
9: Στο νούμερο 1 ταξιδιωτικό γραφείο της πόλης, με τα καλύτερα λεωφορεία της περιοχής, με την καλύτερη εξυπηρέτηση, στις πιο συμφέρουσες τιμές.
10: 45 χρόνια, με την εμπειρία και την ποιότητα Ξανθόπουλος.
9: Γεώραμα. Διεύθυνση, Μητροπολίτη Προκοπίου 5, Καβάλα.
10: Τηλέφωνο 2518-34998.
9: Ιστοσελίδα www.georamapavlatravel.gr. Γεώραμα. Let's travel.
11: Πήραμε ένα κομμάτι ξύλο. Το επενδύσαμε με τη μαστοριά μισού και πλέον αιώνα. Του δώσαμε κομψότητα και στυλ. Προσέξαμε και την παραμικρή λεπτομέρεια.

κατασκευές και σίδης. Και τώρα, στην έκθεσή μας θα βρείτε μια απεριόριστη ποικιλία από σαλόνια, τραπεζιά.

0: μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
1: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
0: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
1: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
0: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
1: Και φυσικά καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
0: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Στο κεφαλάρι Δράμας.
1: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521086047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
2: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175.
3: Κοίτα πώς έγινε το αυτοκίνητο. Δεν είναι κρίμα.
4: Αχ, έχει χάσει το χρώμα του.
3: Την ομορφιά του.
4: Τη λάμψη του.
3: Αχ, το βλέπω και ματώνει η καρδιά μου.
4: Α, με μένα δεν ματώνει.
5: Βλέπετε το αυτοκίνητό σας και δεν το αναγνωρίζετε? Με μία έξυπνη κίνηση θα γίνει όπως τότε. Φανοποιεί ο βαφείο αυτοκινήτων Λαμπρίδης Νίκος στον Αμυγδαλεώνα έναντι στάση ξημερώματα.
6: Τηλέφωνα 2510-391-900 και 6938-354-635.
5: Λαμπρίδης Νίκος. Η έξυπνη κίνηση.
7: Φανοπηγείο Βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Τώρα λόγω δύσκολων εποχών σας προσφέρουμε νέες χαμηλές τιμές. Φανοπηγείο Βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Κάνει τη διαφορά με τις καλύτερες τιμές.
8: Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια. Ήρθε η ώρα για ακόμη μια φορά να αποδείξουμε ότι αξίζουμε την προτίμησή σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Καυσόξυλα πρώτης ποιότητας για 100% απόδοση και οικονομία χωρίς προβλήματα στο άναμα. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς και άμεση εξυπηρέτηση καθημερινά ακόμη και τις Κυριακές. Δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Στην Πετροπηγή Καβάλας. Τηλέφωνο 6979-902-717. Σημειώστε 6979-902-717 και 2591-041-830. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Οικονομία και ζέστη όλο το χειμώνα.
2: Ασταμάτητα λαϊκά. Παλμός 103,2.

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510 316 781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό.

0: Ρυθμός 103,2. Τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.
1: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Έπιπλα που σου λένε κάτι.
2: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε την κουζίνα των ονείρων σας.
3: Ειδικές κατασκευές και λύσεις, ακόμα και στις πιο απαιτητικές ανάγκες, για κάθε χώρο του σπιτιού.
2: Τσαχαλίδης. Ντουλάπες απλές ή μεσηρώμενες πόρτες, καμαρόπορτες και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας. Μεγάλη γκάμα σχεδίων και χρωμάτων.
3: Οικονομικά, ποιοτικά, με εμπειρία 30 χρόνων.
2: Στο Χαλκερό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-8383-90.
3: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Σε μας μετράει λεπτομέρεια.
4: Έπιπλα Τσαχαλίδης Ιωάννης. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας www.tsachalidis.gr.
5: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
6: Δεν αντέχω άλλο. Το σπίτι μας έχει γίνει σπα.
7: Σπα, τι εννοείς?
6: Κρύο, ζέστη, υγρασία. Κάθε δωμάτιο έχει δικό του κλίμα. Το χειμώνα νιώθεις σαν να είσαι στη Σιβηρία και το καλοκαίρι σαν να είσαι στη ζούγκλα.
7: Έχεις δίκιο, αλλά δεν ξέρω τι να κάνουμε.
6: Να πάμε στις μονώσεις Θόραξ. Κάνουν θερμομονώσεις με επώνυμα και πιστοποιημένα υλικά, προστατεύοντας το σπίτι από κρύο και ζέστη. Υγρομονώσεις και στεγανώσεις για ταράτσες, δώματα και υπόγεια, εντοπισμό υγρασίας με ειδικές κάμερες, ακόμα και ανακαινήσεις ή επιδιορθώσεις. Γρήγορα, οικονομικά και με εγγυημένο αποτέλεσμα.
7: Το σπίτι μας δηλαδή θα είναι ζεστό, στεγνό και άνετο όλο το χρόνο.
6: Ναι!
7: Μονώσεις Θόραξ, Μάκης Παπαδόπουλος. Εθνομαρτύρων 63, Δράμα.
6: Τηλέφωνο 6942-801986. www.monosis-thorax.gr.
7: Μονώσεις Θόραξ. Θωρακίζουμε τον χώρο σας και τις εποχές.
8: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
9: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
8: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
9: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
10: 100 χρόνια Διπόταμος, 100 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και παράδοσης. Ο Σύλλογος Ποντίων Διποτάμου Καβάλας σας προσκαλεί στον μεγάλο ετήσιο χορό του. Το Σάββατο 1η Αυγούστου διασκεδάζουμε και τιμούμε τις ρίζες μας με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί μας οι κορυφαίοι του είδους. Στη λύρα και το τραγούδι Μιχάλης Καλιοτζίδης, Χρήστος Καλιοτζίδης και Στάθης Πορφυρίδης. Στον Ταούλη, Χρήστος Ασλανίδης. Στο Αγγείο, Χρήστος Καστανίδης. Στα Πλήκτρα, Κώστας Αβίδης. Σάββατο 1η Αυγούστου, ετήσιος καλοκαιρινός χορός Συλλόγου Ποντίων Διποτάμου Καβάλας. 100 χρόνια Διπόταμος. Εκεί που η καρδιά του πόντου χτυπά δυνατά. Να είστε όλοι εκεί. Χορηγή επικοινωνίας, οι ταβέρνες του Διποτάμου. Το στέκι της Ελένης και η κρύα βρύση.
11: Σχεδιάζετε τον γάμο, τη βάφτιση ή την κοινωνική σας εκδήλωση? Οι αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία δημιουργούν για εσάς αναμνήσεις 4 εποχών. Χώροι μοναδικής αισθητικής, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, αλλά και ένας καταπράσινος εξωτερικός χώρος με πισίνα για τις καλοκαιρινές σας δεξιώσεις. Η πολυτέλεια που ονειρεύεστε στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο, στη διασταύρωση Χρυσούπολης Ξάνθης. Τηλέφωνο 9-72-217-466. Γιατί οι δικές σας στιγμές θέλουν τη σωστή παρουσία.
12: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμα Σερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979 576 783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
13: Ασταμάτητα λαϊκά. Παλμός 103,2.

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
3: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
2: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
2: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
3: Στο Περιγιάλι, απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
2: Πρώτο. Σε όλα του.
4: Χρόνια πολλά! Να τα 1065 ρίσεις!
5: Α, για σένα λέγαμε τώρα. 1065 χρόνια θα ζήσεις.
4: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα. 1065 κομμάτια έγινα.
5: Παιδιά, βάλτε ζώνη. Σας το έχω πει 1065 φορές.
6: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
7: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
8: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
9: Τι έκανες?
8: Πώς, πού?
9: Λέγε, πόσα σου είπε.
8: Ηρέμησε, αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
10: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
11: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση. Και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
10: Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
11: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
12: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2521042738. Εμπιστευτείτε μας.
6: Για κάθε επιχειρηματία που θέλει να πάει την επιχείρησή του ένα βήμα μπροστά, Ραφαήλ Δαούτσαλης. Επαγγελματικός εξοπλισμός υψηλών ταχυτήτων. Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επισκευή για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τεχνολογία, εξειδίκευση και μεγάλη γκάμα προϊόντων σε βιτρίνες ψυχόμενες, θερμενόμενες, ψυγεία, πλυντήρια, φούρνους, ερμάρια, μικροεξοπλισμό και πολλά ακόμη. Καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες σας με κατασκευές Bar Station, Coffee Station, ανοξείδωτων inox στα μέτρα που επιθυμείτε. Ραφαήλ Δαούτσαλης. Μαζί σας πάντα ένα βήμα μπροστά. Με δύο καταστήματα στην Καβάλα. Έκθεση Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 116 στα Σφαγεία. Δεύτερο κατάστημα Βαβιέρου 1 και Σαπέων. Ιστοσελίδα www.daoutsalis.gr. Τηλέφωνο 2511 810 212.
0: Παλμός 103,2.

0: φραπεδιά θέλει καλαμάκι και η καψούρα θέλει παλμό. Λαϊκά να τα πιεις στο ποτήρι.
1: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.

0: 103,2. Τραγούδια που δεν ξαναγράφονται, απλά ξανακούγονται.
1: Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Εκεί που η εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα είναι υπόθεση πολυετής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Αναλαμβάνουμε το σέρβις σε Renault, Dacia, Peugeot, Citroën και κάθε τύπο αυτοκινήτων με διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας και υπευθυνότητα. Τώρα, σε εμάς θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα γαλλικά αυτοκίνητα. Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Υπεύθυνος Τσουλουφίδης Γιώργος. Κάλεσε στο 6973-643-331 και κλείσε το επόμενό σου ραντεβού. Γιατί το αυτοκίνητό σου αξίζει να το φροντίζουν οι σωστοί άνθρωποι.
2: Εσείς ακόμα ταξίνετε? Για να μην ταξίνετε, αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές, Χρήστος Δερμετζής. Με εμπειρία και εξειδίκευση στο χώρο, σας παρέχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές, Χρήστος Δερμετζής. 5ο χιλιόμετρο Δράμας Ξηροποτάμου, Δράμα. Τηλέφωνα 25210-46-689 και 6945-59-7927. Χρήστος Δερμετζής. Όνομα εμπιστοσύνης. Χρήστος Δερμετζής. Τώρα και ηλεκτροστατική βαφή για ζάντες, σκελετούς και εξαρτήματα μηχανών.
3: Μεταλλικές υδροροές Υδρομέτ. Από το 1958 μέχρι και σήμερα η Υδρομέτ εξειδικεύεται στην κατασκευή υδροροών. Υδροροές γαλβανιζέ, χρωματιστές, χάλκινες, πλήρη σειρά εξαρτημάτων υδροροών και εξαρτημάτων στέγης, ειδικές κατασκευές λαμαρίνας και στρατζαριστά έως 6 μέτρα. Υδρομέτ. Σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες, εξασφαλίζουμε μέγιστη ποιότητα, ασφάλεια, συνέπεια και άμεση εξυπηρέτηση. Υδρομέτ Παρχαρίδης ΩΕ. Στο Χορτοκόπη Καβάλας και στο υδρομέτ.gr. Τηλέφωνο 25920-24222.
4: Αυτό το καλοκαίρι η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στις κρινίδες Καβάλας. Ο κεραυνός κρινίδων φέρνει

0: αστίγων.
1: Στο λαϊκό πρόγραμμα ο Μάκης Χιδίρογλου, 5η 30 Ιουλίου στο γήπεδο Κρινίδων. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Κλείστε θέση τώρα στο τηλέφωνο 6979-330-098. Να είστε όλοι εκεί.
2: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175. Κάθε εποχή του χρόνου έχει τη δική της χάρη.
3: Για να τη χαίρεστε και εσείς όμως, χρειάζεστε το Γιάννη.
2: Τέντες ο Γιάννης.
3: Τέντες που προστατεύουν και ομορφαίνουν στον ήλιο, στη βροχή, στον αέρα, από τα καλύτερα ιταλικά, ολλανδικά και γερμανικά τεντόπανα των μεγαλύτερων εργοστασίων.
2: Ανθεκτικά, ανεξίτηλα, σε μια τεράστια ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων.
3: Με σύγχρονα υλικά, ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, 100% εγγυημένη εργασία.
2: Και ακόμη, στοράκια σε πολλούς χρωματισμούς για σπίτια και γραφεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε είδη εξοχής.
2: Υπέροχα έπιπλα και μπαμπού που ταιριάζουν μοναδικά σε κάθε χώρο.
3: Και όσο για τις τιμές μας, μία επίσκεψη θα σας πείσει.
2: Τέντες ο Γιάννης.
3: Στη Νέα Πέραμο Καβάλας.
2: Τηλέφωνα 25940-23189 και 6932-881-004.
3: Προστασία και ομορφιά όλο το χρόνο.
4: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Στη Νέα Καρβάλη. Τηλέφωνο 2510-316-781. Επιγραφής. Η καλύτερη.
1: Όταν η κορυφαία ποιότητα Toyotomi συναντά τις καλύτερες τιμές της αγοράς, τότε η επιλογή είναι μόνο μία. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Φέτος φέρνουμε τις μεγάλες εκτόσεις στα κλιματιστικά Toyotomi πιο νωρίς από ποτέ. Ελάτε σήμερα. Επιλέξτε το δικό σας Toyotomi με βάση τις ανάγκες σας και εξασφαλίστε την απόλυτη δροσιά, τη μέγιστη οικονομία ρεύματος και την καθαρή ατμόσφαιρα που σας αξίζει. Μην περιμένετε τους καύσονες. Προλάβετε τις προσφορές για να είστε από τώρα έτοιμοι για τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Επισκεφτείτε μας στο 3ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Πληροφορίες στο 2521042940. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Η δική σου σίγουρη επιλογή στα κλιματιστικά Toyotomi.
2: Ο παλμός σου δεν σταματά ποτέ. Ασταμάτητα λαϊκά. Παλμός 103,2.
5: Πονάμε όσοι αγαπάμε. Ναι. Αφιερωμένοι.

0: Θεσσαλονίκη με Παλμό 103,2. Έτσι, χαλαρά σε λέω.
1: Η ώρα είναι 5. Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση, φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης, προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25 40 23 284 ή στο 694 77 22 384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.
2: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510 620 175.
3: Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια. Ήρθε η ώρα για ακόμη μια φορά να αποδείξουμε ότι αξίζουμε την προτίμησή σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Καυσόξυλα πρώτης ποιότητας για 100% απόδοση και οικονομία χωρίς προβλήματα στο άναμα. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς και άμεση εξυπηρέτηση καθημερινά ακόμη και τις Κυριακές. Δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Στην Πετροπηγή Καβάλας. Τηλέφωνο 6979-902-717. Σημειώστε 6979-902-717 και 2591-041-830. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Οικονομία και ζέστη όλο το χειμώνα.
4: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: 100 χρόνια Διπόταμος, 100 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και παράδοσης. Ο Σύλλογος Ποντίων Διποτάμου Καβάλας σας προσκαλεί στον μεγάλο ετήσιο χορό του. Το Σάββατο 1η Αυγούστου διασκεδάζουμε και τιμούμε τις ρίζες μας με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί μας οι κορυφαίοι του είδους. Στη λύρα και το τραγούδι Μιχάλης Καλιοτζίδης, Χρήστος Καλιοτζίδης και Στάθης Πορφυρίδης. Στο Ταούλι Χρήστος Ασλανίδης. Στο Αγγείο Χρήστος Καστανίδης. Στα Πλήκτρα Κώστας Σαβίδης. Σάββατο 1η Αυγούστου, ετήσιος καλοκαιρινός χορός Συλλόγου Ποντίων Διποτάμου Καβάλας. 100 χρόνια Διπόταμος. Εκεί που η καρδιά του πόντου χτυπά δυνατά. Να είστε όλοι εκεί. Χορηγή επικοινωνίας, οι ταβέρνες του Διποτάμου. Το στέκι της Ελένης.

0: θέλω.
1: Δεν θέλω.
0: Ίσως μια μέρα με νέλαο θελήσει και έρθει.
2: Ο φούρνος του Μενέλαου. Μη της το πεις, αφού το ξέρει. Σαν το Μενέλαο, κανείς ψωμί, πίτες, αρτοσκευάσματα και ό,τι άλλο θελήσει, μόνο εδώ θα το βρει. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-690.
3: Κοίτα πώς έγινε το αυτοκίνητο. Δεν είναι κρίμα.
4: Αχ, έχει χάσει το χρώμα του.
3: Την ομορφιά του.
4: Τη λάμψη του.
3: Αχ, το βλέπω και ματώνει η καρδιά μου.
4: Α, με μένα δεν ματώνει.
5: Βλέπετε το αυτοκίνητό σας και δεν το αναγνωρίζετε? Με μία έξυπνη κίνηση θα γίνει όπως τότε. Φανοποιείο βαφείο αυτοκινήτων Λαμπρίδης Νίκος. Στον Αμυγδαλεώνα, έναντι στάση ξημερώματα.
6: Τηλέφωνα 2510-391-900 και 6938-354-635.
5: Λαμπρίδης Νίκος. Η έξυπνη κίνηση.
7: Φανοποιείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Τώρα λόγω δύσκολων εποχών σας προσφέρουμε νέες χαμηλές τιμές. Φανοποιείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Κάνει τη διαφορά με τις καλύτερες τιμές.
8: Για να μην σας καίει ο ήλιος, αφήστε τον απ' έξω με Τέντες Κανδυλάκης.
9: Τέντες Κανδυλάκης. Ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Τέντες κάθε τύπου, πέργολες, αντιανεμικές ζελατίνες, ρολοκουρτίνες, στοράκια.
9: Τέντες Κανδυλάκης. Μεγάλη ποικιλία σε τεντόπανα και σχέδια, καθώς συνεργαζόμαστε με όλες τις επώνυμες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες.
8: Αναλαμβάνουμε το πλύσιμο και το ράψιμο της παλιάς σας τέντας.
9: Τέντες Κανδυλάκης.
8: Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-316-443 και κινητό 6946-680-154.
10: Όσο πιο πολύ ακούς, τόσο πιο πολύ κολλάς. Παλμός 103,2.
11: 103,2.

0: Παλμός 103,2. Γιατρικό σε λέω.
1: Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό

σε είδα έχω παρεστήσεις. Συμβαίνουν πράγματα τρελά. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το

0: Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Μόνο ελληνικά. Μόνο λαϊκά. Παλμός 103,2.

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Τα καλά νέα από την πόρτα έρχονται.
2: Έρχονται.
1: Και από τα παράθυρα.
2: Λαζαρίδης.
1: Τα πιο ευχάριστα νέα για εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε.
2: Ολοκληρωμένες προτάσεις σε συστήματα αλουμινίου και συνθετικών κουφωμάτων.
1: Όλα δικής μας παραγωγής στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας.
2: Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρωματισμούς.
1: Ποιότητα κατασκευής.
2: Φιλική εξυπηρέτηση.
1: Και οι πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Πόρτες παράθυρα Λαζαρίδης.
1: Σας περιμένουμε σε ένα μεγάλο εκθεσιακό χώρο.
2: Στο 3ο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Νικήσιανης.
1: Στο Χορτοκόπι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας
1: 25920-24403 και 6932-546-101.
2: Λαζαρίδης, η σωστή σας επιλογή.
3: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο itef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
4: Mercedes S-Class. Dom Perignon 1995. Louis Vuitton. Kipal.
5: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
6: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο νοικοκυρά outlet.
5: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
6: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
5: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον νοικοκυρά Outlet.
6: 4ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-107-113.
5: Ηλεκτρικές συσκευές νοικοκυρά Outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
6: Νοικοκυρά Outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510-838-505.
7: Ψάχνεις πού θα διασκεδάσεις αυτό το καλοκαίρι? Ο προορισμός είναι ένας. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, το Αθλητικό Σωματείο Απόλλων Δάτου παρουσιάζει το μεγάλο ετήσιο καλοκαιρινό χώρο του. Ο Βασίλης Μπατής έρχεται στο Δάτο για μια βραδιά γεμάτη

0: Κώστας Αμυρίδης στο ποδιακό πρόγραμμα. Σάββατο 1 Αυγούστου. Ραντεβού στον προάβλιο χώρο του σχολείου στο Δάτο. Είσοδος 3 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6944-649-17. Ετήσιος καλοκαιρινός χώρος στο Δάτο. Μην το χάσετε.
1: Ψάχνω συνεργείο αυτοκινήτων. Να είναι εμπιστοσύνης. Να έχει σύγχρονα μηχανήματα. Να ξέρουν καλά τη δουλειά. Και να είναι και οικονομικό.
2: Αυτό με τον Τωτό το ξέρεις.
1: Συνεργείο αυτοκινήτων Τωτός Γεώργιος.
2: Ελάτε σε εμάς για την επισκευή παντός τύπου αυτοκινήτων, για την ηλεκτρονική διάγνωση βλαβών, για την τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση ελαστικών, για οικονομικά, αξιόπιστα και ποιοτικά ανταλλακτικά.
1: Συνεργείο αυτοκινήτων Τωτός Γεώργιος.
2: Στο 13ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας. Τηλέφωνο 6944 102 100.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο.

Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
3: Μαζί σας από το 1976 με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
2: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών. Ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίου, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
3: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38 34-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
2: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 2592-093-789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
4: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται! Army Store Ραφαήλ Χατζηραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζηραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζηραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα ήδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.

0: Ηλεκτρικών Χριστίδης. Τεράστια ποικιλία σε όλα τα είδη. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-042-940.
1: Στο Χριστίδη θα κοτώ.
2: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
3: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
2: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
3: Ταβέρνα τα κρύα νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
2: Ταβέρνα κρύα νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
3: Και φυσικά καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
2: Ταβέρνα κρύα νερά στο κεφαλάρι Δράμα.
3: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521-086-047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
4: Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Εκεί που η εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα είναι υπόθεση πολυετής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Αναλαμβάνουμε το σέρβις σε Renault, Dacia, Peugeot, Citroën και κάθε τύπο αυτοκινήτων με διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας και υπευθυνότητα. Τώρα, σε εμάς θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα γαλλικά αυτοκίνητα. Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Υπεύθυνος Τσουλουφίδης Γιώργος. Κάλεσε στο 6973-643-331 και κλείσε το επόμενό σου ραντεβού. Γιατί το αυτοκίνητό σου αξίζει να το φροντίζουν οι σωστοί άνθρωποι.
5: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175. Παλμός 103,2. Τον φτιάξαμε για τους μεγάλους, αλλά μας ακούνε και οι μικροί.

0: παλμό σου δεν σταματά ποτέ. Ασταμάτητα λαϊκά. Παλμός 103,2.
1: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Σχεδιάζετε τον γάμο, τη βάφτιση ή την κοινωνική σας εκδήλωση? Οι αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία δημιουργούν για εσάς αναμνήσεις 4 εποχών. Χώροι μοναδικής αισθητικής, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, αλλά και ένας καταπράσινος εξωτερικός χώρος με πισίνα για τις καλοκαιρινές σας δεξιώσεις. Η πολυτέλεια που ονειρεύεστε στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο, στη διασταύρωση Χρυσούπολης Ξάνθης. Τηλέφωνο 6972-217-466. Γιατί οι δικές σας στιγμές θέλουν τη σωστή παρουσία.
2: Χρειάζεστε τσιμεντοκονία για το σπίτι ή το κατάστημά σας? Η Αδελφή Τσιρίδη είναι εδώ για εσάς. Ο Διαμαντής και ο Νικόλαος Τσιρίδης αναλαμβάνουν κάθε είδους τσιμεντοκονίες με σωστή δουλειά και καλές τιμές. Γρήγορα, υπεύθυνα και καθαρά. Τσιμεντοκονίες, τα αδέρφια Διαμαντής και Νικόλαος Τσιρίδης. Τηλέφωνο 69 85 733 609. Η τέλεια βάση για το δάπεδό σας.
3: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμα Σερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979-576-783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
4: Για να μην σας καίει ο ήλιος, αφήστε τον απ' έξω με Τέντες Κανδυλάκης.
5: Τέντες Κανδυλάκης. Ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Τέντες κάθε τύπου, πέργολες, αντιανεμικές ζελατίνες, ρολοκουρτίνες, στοράκια.
5: Τέντες Κανδυλάκης. Μεγάλη ποικιλία σε τεντόπανα και σχέδια, καθώς συνεργαζόμαστε με όλες τις επώνυμες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες.
4: Αναλαμβάνουμε το πλύσιμο και το ράψιμο της παλιάς σας τέντας.
5: Τέντες Κανδυλάκης.
4: Νέα Καρβάλη Καβάλας, τηλέφωνο 2510-316-443 και κινητό 6946-680-154.
6: 100 χρόνια Διπόταμος, 100 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και παράδοσης. Ο Σύλλογος Ποντίων Διποτάμου Καβάλας σας προσκαλεί στον μεγάλο ετήσιο χορό του. Το Σάββατο 1η Αυγούστου διασκεδάζουμε και τιμούμε τις ρίζες μας με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί μας οι κορυφαίοι του είδους. Στη λύρα και το τραγούδι Μιχάλης Καλιοτζίδης, Χρήστος Καλιοτζίδης και Στάθης Πορφυρίδης. Στο Ταούλι Χρήστος Ασλανίδης. Στο Αγγείο Χρήστος Καστανίδης. Στα Πλήκτρα Κώστας Σαβίδης. Σάββατο 1η Αυγούστου, ετήσιος καλοκαιρινός χορός Συλλόγου Ποντίων Διποτάμου Καβάλας. 100 χρόνια Διπόταμος. Εκεί που η καρδιά του πόντου χτυπά δυνατά. Να είστε όλοι εκεί. Χορηγή επικοινωνίας, οι ταβέρνες του Διποτάμου. Το στέκι της Ελένης και η κρύα βρύση.
7: Ηλία, έτοιμο το φαγητό. Στρώνω τραπέζι!
8: Βρε μόρο μου, μήπως να ξεκολλήσουμε και λίγο από την κουζίνα? Να βάλουμε καμιά ωραία ταινιούλα και να αράξουμε στο καναπέ!
7: Ηλία, είμαι ή δεν είμαι η βασίλισσα της κουζίνας?
8: Είσαι, μωρό μου!
7: Μία βασίλισσα, λοιπόν, δεν αποχωρίζεται ποτέ το βασιλείο της. Ειδικά αν είναι φτιαγμένα από τον Τσαχαλίδη Ιωάννη.
9: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης Ιωάννης.
10: Με εμπειρία 30 ετών και πλέον, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε την κουζίνα των ονείρων σας με τις κατάλληλες προδιαγραφές.
9: Ειδικές κατασκευές για την κουζίνα και για κάθε χώρο του σπιτιού σας, με επαγγελματισμό, συνέπεια και ακρίβεια.
10: Επίσης, σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρώματα για ντουλάπες απλές ή μεσηρώμενες πόρτες, καμαρόπορτες, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας και πολλά άλλα είδη.
9: Άμεση εξυπηρέτηση, πάντα με οικονομικές και ποιοτικές λύσεις.
10: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης Ιωάννης στο Χαλκερό Καβάλας.
9: Στον εκθεσιακό μας χώρο μπορείτε να δείτε έτοιμες κουζίνες, ντουλάπες και πόρτες.
10: Τηλέφωνο 2510-83-8390.
9: Σε εμάς μετράει η λεπτομέρεια.
11: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
12: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
11: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
12: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
11: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
12: Στο Περιγιάλι, απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
11: Πρώτο σε όλα του.
13: Αυτό το καλοκαίρι, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στις κρινίδες Καβάλας. Ο κεραυνός κρινίδων φέρνει στη σκηνή τον εκρηκτικό Ματθαίο Τσαχουρίδη σε μια βραδιά γεμάτη πάθος και ενέργεια.
14: Έχω ένα μυστικό, μυστικό, μυστικό.
13: Στο λαϊκό πρόγραμμα, ο Μάκης Χιδίρογλου. 5η 30 Ιουλίου, στο γήπεδο Κρινίδων. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Κλείστε θέση τώρα στο τηλέφωνο 6979-330-098. Να είστε όλοι εκεί.
15: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
16: Τι έκανες?
15: Πώς, πού!
16: Λέγε, πόσα σου είπε.
15: Ηρέμησε, αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
17: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
18: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
17: Συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
18: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
19: Και τώρα, κυρίες και κύριοι, μια ευχάριστη έκτακτη είδηση. Η απόσυρση επιστρέφει!
20: Απόσυρση για όλους από τη Citroën. Αποκτήστε τώρα το Citroën C3. C3 Aircross, C4 ή C5 Aircross, φέρνοντας το παλιό σας αυτοκίνητο οποιασδήποτε αξίας και κερδίστε μοναδικό όφελος για την αγορά του νέου σας Citroën. Το πρόγραμμα ισχύει για όλα τα επιβατικά και για περιορισμένο ρυθμό αυτοκινήτων. Απόσυρση τώρα μόνο από τη Citroën. Η αλλαγή του παλιού σας αυτοκινήτου δεν ήταν ποτέ πιο προσιτή.
21: Τραγούδια του χθες, επιτυχίες του σήμερα. Παλμός 103,2.

0: Τραγούδια που δεν έχουν εποχή, έχουν όμως παλμό. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κάθε κίνηση, μελετημένη, ισορροπημένη, οικονομική, γιατί η κίνηση του αυτοκινήτου σας είναι σαν μια παρτίδα σκάκι. Θέλει στρατηγική, πρατήρια υγρών καυσίμων, Revoil αφή Μιλωνίδη, ποιοτικά καύσιμα και υγραέριο στις καλύτερες τιμές. Revoil αφή Μιλωνίδη, 18 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας, τηλέφωνο 2521086060 και δεύτερο πρατήριο στις Κρινίδες Καβάλας. Revoil αφή Μιλωνίδη, για να είστε πάντα νικητές.
3: Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Αύρα. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Αύρα, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Anasa Luxury Resort, παραλία Ελαιοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511-51-2000.
4: Φίλοι, πού να δώσω τα χαλιά μου?
5: Ήρθε η ώρα για καθάρισμα.
6: Α, εγώ τα έδωσα στο Λόλακα. Καθαρισμός και φύλαξη με φροντίδα.
5: Ναι, αλλά έχω και το Airbnb. Τι να κάνουμε τα σεντόνια, με τις πετσέτες, κουβέρτες.
6: Και αυτά στο Λόλακα τα αναλαμβάνουν όλα. Γιατί οι καλές κριτικές μυρίζουν φρεσκάδα. Εσύ φιλοξενείς τους επισκέπτες και αυτή τη φρεσκάδα.
7: Λόλακας Θεόδωρος. Εξειδικευμένοι καθαρισμοί με συνέπεια και προσοχή. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Πλύσιμο σε σεντόνια, κουβέρτες, πετσέτες με ειδικές τιμές σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και Airbnb με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
8: Εξειδικευμένοι καθαρισμοί. Λόλακας Θεόδωρος. Τηλέφωνο 6945 963 516.
9: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
10: Κοίτα πως έγινε το αυτοκίνητο. Δεν είναι κρίμα?
11: Αχ, έχει χάσει το χρώμα του.
10: Την ομορφιά του.
11: Τη λάμψη του.
10: Αχ, το βλέπω και ματώνει η καρδιά μου.
11: Α, με μένα δεν ματώνει.
12: Βλέπετε το αυτοκίνητό σας και δεν το αναγνωρίζετε? Με μία έξυπνη κίνηση θα γίνει όπως τότε. Φανοποιείο βαφείο αυτοκινήτων Λαμπρίδης Νίκος. Στον Αμυγδαλεώνα, έναντι στάση ξημερώματα.
13: Τηλέφωνα 2510-391-900 και 6938-354-635.
12: Λαμπρίδης Νίκος. Η έξυπνη κίνηση.
14: Φανοποιείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Τώρα λόγω δύσκολων εποχών σας προσφέρουμε νέες χαμηλές τιμές. Φανοποιείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Κάνει τη διαφορά με τις καλύτερες τιμές.

0: www.radiomera.gr ή στο 210-6980-772.
1: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
2: Στο Αμέθης. Καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας. Μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι. Σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
1: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο. Με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
2: Στο Αμέθης. Ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας. 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
3: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175.
4: Μεταλλικές υδροροές Υδρομέτ. Από το 1958 μέχρι και σήμερα η Υδρομέτ εξειδικεύεται στην κατασκευή υδροροών. Υδροροές γαλβανιζέ, χρωματιστές, χάλκινες. Πλήρη σειρά εξαρτημάτων υδροροών και εξαρτημάτων στέγης. Ειδικές κατασκευές λαμαρίνας και στρατζαριστά έως 6 μέτρα. Υδρομέτ. Σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες, εξασφαλίζουμε μέγιστη ποιότητα, ασφάλεια, συνέπεια και άμεση εξυπηρέτηση. Υδρομέτ Παρχαρίδης ΩΕ. Στο Χορτοκόπη Καβάλας και στο υδρομέτ.gr. Τηλέφωνο 2592-024-222.
5: Καλοκαίρι και αραλίκι με Παλμό 103,2. Έτσι. Χαλαρά σε λέω.

Στα σαλόνια, στα λιμάνια, στα κότερα και στα τρακτέρ, μόνο Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Χαλαρά.

αν ψάξεις θα τον βρεις. Χορεύω πια για μένα,

0: Πάλμος 103,2. Ο άρχοντας του ραδιοφώνου.
1: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: Τραγούδια του χθες, επιτυχίες του σήμερα. Παλμός 103,2.
1: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση, φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης, προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25 940 23 284 ή στο 694 77 22 384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.

0: το γυράδικο της Καβάλας. Θα μας βρείτε Βενιζέλου 42 πίσω από το ξενοδοχείο Εσπέρια. Ελάτε στον χώρο μας ή με ένα τηλέφωνο στο 2510-232-054. Η απόλαυση έρχεται στη πόρτα σας. Βρείτε μας και online σε όλες τις πλατφόρμες. Το γυράδικο της Καβάλας, από την καρδιά της Καβάλας στην καρδιά σου.
1: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2521-042-738. Εμπιστευτείτε μας.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
4: Για κάθε επιχειρηματία που θέλει να πάει την επιχείρησή του ένα βήμα μπροστά, Ραφαήλ Δαούτσαλης. Επαγγελματικός εξοπλισμός υψηλών ταχυτήτων. Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επισκευή για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τεχνολογία, εξειδίκευση και μεγάλη γκάμα προϊόντων σε βιτρίνες ψυχόμενες, θερμενόμενες, ψυγεία, πλυντήρια, φούρνους, ερμάρια, μικροεξοπλισμό και πολλά ακόμη. Καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες σας με κατασκευές Bar Station, Coffee Station, ανοξείδωτων inox στα μέτρα που επιθυμείτε. Ραφαήλ Δαούτσαλης. Μαζί σας, πάντα ένα βήμα μπροστά. Με δύο καταστήματα στην Καβάλα. Έκθεση Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 116 στα Σφαγεία. Δεύτερο κατάστημα Βαβιέρου 1 και Σαπέων. Ιστοσελίδα www.daoutsalis.gr. Τηλέφωνο 2511-810-212.
5: Πούλησες το παλιό και περιμένεις το καινούριο? Είναι στο συνεργείο για επισκευή? Είσαι σε επαγγελματικό ή ταξίδι αναψυχής και χρειάζεσαι μια αξιόπιστη λύση για τις μετακινήσεις σου? Ότο Κυριάκος. Ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα για να έχεις πάντα την καλύτερη επιλογή. Μεγάλη γκάμα που καλύπτει κάθε σας ανάγκη και σε τιμές που θα σας λύσουν τα χέρια. Ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα Ότο Κυριάκος. Ποντολίβαδο Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-361-206. Έχει πάντα την κατάλληλη λύση.
6: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Στη Νέα Καρβάλη. Τηλέφωνο 2510-316-781. Επιγραφής. Η καλύτερη.
7: Σχεδιάζετε τον γάμο, τη βάφτιση ή την κοινωνική σας εκδήλωση? Οι αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία δημιουργούν για εσάς αναμνήσεις 4 εποχών. Χώροι μοναδικής αισθητικής, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, αλλά και ένας καταπράσινος εξωτερικός χώρος με πισίνα για τις καλοκαιρινές σας δεξιώσεις. Η πολυτέλεια που ονειρεύεστε στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο, στη διασταύρωση Χρυσούπολης Ξάνθης. Τηλέφωνο 6972-217-466. Γιατί οι δικές σας στιγμές θέλουν τη σωστή παρουσία.
8: Δεν αντέχω άλλο. Το σπίτι μας έχει γίνει σπα.
9: Σπα? Τι εννοείς?
8: Κρύο, ζέστη, υγρασία. Κάθε δωμάτιο έχει δικό του κλίμα. Το χειμώνα νιώθεις σαν να είσαι στη Σιβηρία και το καλοκαίρι σαν να είσαι στη ζούγκλα.
9: Έχεις δίκιο. Αλλά δεν ξέρω τι να κάνουμε.
8: Να πάμε στις μονώσεις Θόραξ. Κάνουν θερμομονώσεις με επώνυμα και πιστοποιημένα υλικά, προστατεύοντας το σπίτι από κρύο και ζέστη. Υγρομονώσεις και στεγανώσεις για ταράτσες, δώματα και υπόγεια, εντοπισμό υγρασίας με ειδικές κάμερες, ακόμα και ανακαινήσεις ή επιδιορθώσεις. Γρήγορα, οικονομικά και με εγγυημένο αποτέλεσμα.
9: Το σπίτι μας δηλαδή θα είναι ζεστό, στεγνό και άνετο όλο το χρόνο.
8: Ναι!
10: Μονώσεις Θόραξ, Μάκης Παπαδόπουλος. Εθνομαρτύρων 63, Δράμα.
11: Τηλέφωνο 6942-801986.
10: Μονώσεις Θόραξ. Θωρακίζουμε τον χώρο σας και τις εποχές.
12: Κάθε εποχή του χρόνου έχει τη δική της χάρη.
13: Για να τη χαίρεστε και εσείς όμως, χρειάζεστε το Γιάννη.
12: Τέντες ο Γιάννης.
13: Τέντες που προστατεύουν και ομορφαίνουν στον ήλιο, στη βροχή, στον αέρα από τα καλύτερα ιταλικά, ολλανδικά και γερμανικά τεντόπανα των μεγαλύτερων εργοστασίων.
12: Ανθεκτικά, ανεξίτηλα, σε μια τεράστια ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων.
13: Με σύγχρονα υλικά, ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, 100% εγγυημένη εργασία.
12: Και ακόμη, στοράκια σε πολλούς χρωματισμούς για σπίτια και γραφεία.
13: Μεγάλη ποικιλία σε είδη εξοχής.
12: Υπέροχα έπιπλα και μπαμπού που ταιριάζουν μοναδικά σε κάθε χώρο.
13: Και όσο για τις τιμές μας, μία επίσκεψη θα σας πείσει.
12: Τέντες ο Γιάννης.
13: Στη Νέα Πέραμο Καβάλας.
12: Τηλέφωνα 25940-23189 και 6932-881-004.
13: Προστασία και ομορφιά όλο το χρόνο.
14: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά. Παλμός 103,2. Τραγούδια που δεν ξαναγράφονται.

τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.

0: Για μας τους βαριούς τύπους, μόνο Παλμός 103,2. Ραδιόφωνο με ειδικό βάρος.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε καβάλα, δράμα, σέρες, ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
3: Όταν μια δύσκολη εργασία γίνεται παιχνιδάκι, τότε ένα όνομα έχει βάλει την υπογραφή του. Μιχάλης Τσουλφίδης. Μηχανουργείο Μεταλλικών Εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Παραγωγή μεταλλικών εξαρτημάτων υψηλών προδιαγραφών. Γρανάζια, ποινία, εξαρτήματα περιστροφής, οδοντοτή τροχή και πολλά ακόμα. Αναλαμβάνουμε και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Μηχανουργείο Μεταλλικών Εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Με εμπειρία, γνώση και ποιότητα εργασίας. Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο, στη βιομηχανική περιοχή Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-231-030. Μηχανουργείο Μεταλλικών Εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Η σωστή επιλογή για ένα τέλειο αποτέλεσμα. Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
4: Μαζί σας από το 1976, με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
3: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών. Ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακτέο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
4: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38-34-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
3: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 2592-093-789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
5: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175.
6: Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια. Ήρθε η ώρα για ακόμη μια φορά να αποδείξουμε ότι αξίζουμε την προτίμησή σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Καυσόξυλα πρώτης ποιότητας για 100% απόδοση και οικονομία χωρίς προβλήματα στο άναμα. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς και άμεση εξυπηρέτηση καθημερινά ακόμη και τις Κυριακές. Δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Στην Πετροπηγή Καβάλας. Τηλέφωνο 6979-902-717. Σημειώστε 6979-902-717 και 2591-041-830. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Οικονομία και ζέστη όλο το χειμώνα.
3: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
2: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
3: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
2: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
3: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
2: Και φυσικά καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
3: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Στο κεφαλάρι Δράμα.
2: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521-086-047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
7: Citroën, καλημέρα σας.
8: Καλημέρα σας. Οδηγώ το νέο σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ, σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
7: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
8: Α, ευχαριστώ.
9: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën C5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
10: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
5: Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Παλμός 103,2. Τραγούδια που δεν ξαναγράφονται, απλά ξανακούγονται.
1: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε το κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ.

0: Και μου λέει το μωρό μου, τι μουσική ακούς, πλάκα να κάνεις. Μόνο Παλμό μωρό μου, μόνο Παλμό 103,2. Απλά πράγματα.
1: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510 620 175.
2: 100 χρόνια Διπόταμος, 100 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και παράδοσης. Ο Σύλλογος Ποντίων Διποτάμου Καβάλας σας προσκαλεί στον μεγάλο ετήσιο χορό του. Το Σάββατο 1η Αυγούστου διασκεδάζουμε και τιμούμε τις ρίζες μας με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί μας οι κορυφαίοι του είδους. Στη λύρα και το τραγούδι Μιχάλης Καλιοτζίδης, Χρήστος Καλιοτζίδης και Στάθης Πορφυρίδης. Στο Ταούλι Χρήστος Ασλανίδης. Στο Αγγείο Χρήστος Καστανίδης. Στα Πλήκτρα Κώστα Σαβίδης. Σάββατο 1η Αυγούστου, ετήσιος καλοκαιρινός χορός Συλλόγου Ποντίων Διποτάμου Καβάλας. 100 χρόνια Διπόταμος. Εκεί που η καρδιά του πόντου χτυπά δυνατά. Να είστε όλοι εκεί. Χορηγή επικοινωνίας, οι ταβέρνες του Διποτάμου. Το στέκι της Ελένης και η κρύα βρύση.
3: Για να μην σας καίει ο ήλιος, αφήστε τον απ' έξω με Τέντες Κανδυλάκης.
4: Τέντες Κανδυλάκης. Ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Τέντες κάθε τύπου, πέργολες, αντιανεμικές ζελατίνες, ρολοκουρτίνες, στοράκια.
4: Τέντες Κανδυλάκης. Μεγάλη ποικιλία σε τεντόπανα και σχέδια, καθώς συνεργαζόμαστε με όλες τις επώνυμες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες.
3: Αναλαμβάνουμε το πλύσιμο και το ράψιμο της παλιάς σας τέντας.
4: Τέντες Κανδυλάκης.
3: Νέα Καρβάλη Καβάλας, τηλέφωνο 2510 316 443 και κινητό 6946 680 154.
5: Αυτό το καλοκαίρι, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στις κρινίδες Καβάλας. Ο κεραυνός κρινίδων φέρνει...

λαϊκό πρόγραμμα ο Μάκης Χιδίρογλου. 5η 30 Ιουλίου στο γήπεδο Κρινίδων. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Κλείστε θέση τώρα στο τηλέφωνο 6979 330 098. Να είστε όλοι εκεί.

Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε, τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ.

Και από τότε το κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.

0: Ό,τι ανεβάζει τον παλμό σου, παίζει εδώ. Παλμός 103,2.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Σχεδιάζετε τον γάμο, τη βάφτιση ή την κοινωνική σας εκδήλωση. Οι αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία δημιουργούν για εσάς αναμνήσεις 4 εποχών. Χώροι μοναδικής αισθητικής, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, αλλά και ένας καταπράσινος εξωτερικός χώρος με πισίνα για τις καλοκαιρινές σας δεξιώσεις. Η πολυτέλεια που ονειρεύεστε στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο, στη διασταύρωση Χρυσούπολης Ξάνθης. Τηλέφωνο 9-72-217-466. Γιατί οι δικές σας στιγμές θέλουν τη σωστή παρουσία.
3: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
4: Τι έκανες?
5: Πώς, πού? Λέγε πόσα σου είπε.
3: Ηρέμησε αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
6: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
7: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
6: Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
7: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
8: Φίλοι, πού να δώσω τα χαλιά μου?
9: Ήρθε η ώρα για καθάρισμα.
10: Α, εγώ τα έδωσα στο Λόλακα. Καθαρισμός και φύλαξη με φροντίδα.
9: Ναι, αλλά έχω και το Airbnb. Τι να κάνουμε τα σεντόνια? Με τις πετσέτες, κουβέρτες.
10: Και αυτά στο Λόλακα. Τα αναλαμβάνουν όλα. Γιατί οι καλές κριτικές μυρίζουν φρεσκάδα. Εσύ φιλοξενείς τους επισκέπτες και αυτή τη φρεσκάδα.
6: Λόλακας Θεόδωρος. Εξειδικευμένοι καθαρισμοί με συνέπεια και προσοχή. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Πλήσιμο σε σεντόνια, κουβέρτες, πετσέτες με ειδικές τιμές σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και Airbnb με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
10: Εξειδικευμένοι καθαρισμοί. Λόλακας Θεόδωρος. Τηλέφωνο 6945-963-516.
11: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
12: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
11: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
12: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
11: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
12: Στο Περιγιάλι, απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
11: Πρώτο σε όλα του.
13: Τι ψάχνεις?
14: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
13: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
15: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
13: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
16: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα είδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
0: Την ησυχία της πόλης τις πάνε μόνο οι μεγάλες φωνές. Παλμός 103,2.

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις.

0: Παλμός 103,2. Επικοινωνήστε με τον Παλμό στο 2510 620 175.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery

0: δυνατός και ελληνικός. Αυτός είναι ο Παλμός 103,2. 103,2. Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 21 0 42 738. Εμπιστευτείτε μας.
1: Πήραμε ένα κομμάτι ξύλο. Το επενδύσαμε με τη μαστοριά μισού και πλέον αιώνα. Του δώσαμε κομψότητα και στυλ. Προσέξαμε και την παραμικρή λεπτομέρεια.

ηλεκτρονικές κατασκευές και σίδης. Και τώρα, στην έκθεσή μας θα βρείτε μια απεριόριστη ποικιλία από σαλόνια, τραπεζαρίες,

0: καλά νέα! Από την πόρτα έρχονται!
1: Έρχονται!
0: Και από τα παράθυρα!
1: Λαζαρίδης.
0: Τα πιο ευχάριστα νέα για εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε.
1: Ολοκληρωμένες προτάσεις σε συστήματα αλουμινίου και συνθετικών κουφωμάτων.
0: Όλα δικής μας παραγωγής στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας.
1: Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρωματισμούς.
0: Ποιότητα κατασκευής.
1: Φιλική εξυπηρέτηση.
0: Και οι πιο ανταγωνιστικές τιμές.
1: Πόρτες παράθυρα Λαζαρίδης.
0: Σας περιμένουμε σε ένα μεγάλο εκθεσιακό χώρο.
1: Στο 3ο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Νικήσιανης.
0: Στο Χορτοκόπι.
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας
0: 25920-24403 και 6932-546-101.
1: Λαζαρίδης, η σωστή σας επιλογή.

0: Ποδιακό πρόγραμμα. Σάββατο 1 Αυγούστου. Ραντεβού στον προαύλιο χώρο του σχολείου στο Δάτο. Είσοδος 3 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6944-64917. Ετήσιος καλοκαιρινός χώρος στο Δάτο. Μην το χάσετε.
1: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
2: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
1: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
2: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
1: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
2: Και φυσικά καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
1: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Στο κεφαλάρι Δράμα.
2: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521086047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
3: Δυνατός και ελληνικός. Αυτός είναι ο Παλμός 103,2. 103,2.

0: Στα σαλόνια, στα λιμάνια, στα κότερα και στα τρακτέρ, μόνο Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Χαλαρά.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε καβάλα, δράμα, σέρες, ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
3: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
4: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
3: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
4: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
5: Παλμός 103,2. Τον φτιάξαμε για τους μεγάλους, αλλά μας ακούνε και οι μικροί.

Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλείδα, παρώστε τους! Μη τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρελές. Πιέστε την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.

Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ.

0: Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Όταν η κορυφαία ποιότητα Toyotomi συναντά τις καλύτερες τιμές της αγοράς, τότε η επιλογή είναι μόνο μία. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Φέτος φέρνουμε τις μεγάλες εκτόσεις στα κλιματιστικά Toyotomi πιο νωρίς από ποτέ. Ελάτε σήμερα. Επιλέξτε το δικό σας Toyotomi με βάση τις ανάγκες σας και εξασφαλίστε την απόλυτη δροσιά, τη μέγιστη οικονομία ρεύματος και την καθαρή ατμόσφαιρα που σας αξίζει. Μην περιμένετε τους κάψονες. Προλάβετε τις προσφορές για να είστε από τώρα έτοιμοι για τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Επισκεφτείτε μας στο 3ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Πληροφορίες στο 2521042940. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Η δική σου σίγουρη επιλογή στα κλιματιστικά Toyotomi.
2: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
3: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
2: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
2: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
3: Στο Περιγιάλι, απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
2: Πρώτο. Σε όλα του.
4: Μπράβο ρε φίλε, επένδυση τέτοιες εποχές, ε.
5: Εγώ, δεν καταλαβαίνω.
4: Για το φορτηγό λέω.
5: Α, κοίτα να δεις. Πρώτον μου ήταν απαραίτητο για τη δουλειά μου. Δεύτερον, όσο και αν δεν του φαίνεται, είναι μεταχειρισμένο.
4: Σόπα.
5: Αλήθεια. Και τρίτον, το πήρα από την Ότο Κυριάκος. Χαμηλότερη τιμή αλλού δεν βρίσκεις.
6: Ότο Κυριάκος, οι ευκαιρίες που περιμένετε είναι εδώ.
7: Μικρά επαγγελματικά φορτηγά, μηχανήματα αλλά και γιοταχή, όλα εισαγωγής, πετρελαιοκίνητα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
6: Ότο Κυριάκος, στο Ποντολίβαδο Καβάλας, τηλέφωνο 2510-361-206,
7: κινητό 694-2290-722.
0: Παλμός 103,2. Τον φτιάξαμε για τους μεγάλους, αλλά μας ακούνε και οι μικροί.

το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Η ώρα είναι 11.

0: το γυράδικο της Καβάλας. Θα μας βρείτε Βενιζέλου 42 πίσω από το ξενοδοχείο Εσπέρια. Ελάτε στον χώρο μας ή με ένα τηλέφωνο στο 2510-232-054. Η απόλαυση έρχεται στην πόρτα σας. Βρείτε μας και online σε όλες τις πλατφόρμες. Το γυράδικο της Καβάλας, από την καρδιά της Καβάλας στην καρδιά σου.
1: Καλοκαίρι και αραλίκι με Παλμό 103,2. Έτσι, χαλαρά σε λέω.

το που τον άκουσα με έκανε κλικ. Και από τότε το κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ.

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
0: Παλμός 103,2. Τραγούδια που δεν ξανά.

απόψε αν μ' ακούς. Εκεί ψηλά που είσαι. Αλλάζω. Κατέβα λίγο να σε δω. Κατέβα λίγο να σε δω και τον καημό μου σβήσε. Έλα πατέρα στο όνειρο της συντροφιά σου να έχω. Και πες μου μην ανησυχείς, εγώ παιδί μου υπάρχω. Για σένα. Μια λάμψη από τον ουρανό είδα εχθές το βράδυ. Λες να ήταν ο πατέρας μου. Λες να ήταν ο πατέρας μου και μου δείξε σημάδι.

Έλα πατέρα στο όνειρο της συντροφιάς σου να έχω και πες μου μην ανησυχείς, εγώ παιδί μου υπάρχω. Να σκούπιζες το δάκρυ μου, μου έχω στο μάγουλό μου. Εσύ πατέρα που ήθελες πάντοτε, πάντοτε το καλό μου. Πατέρα μου τις συμβουλές που μου δίνες θυμάμαι. Κι έχω μπορέσει άνθρωπος χάρη σε σένα να με. Σήμερα μελαγχολική είναι για μένα η μέρα.

0: Άστε καλά.
1: Ασταμάτητα λαϊκά. Παλμός 103,2. Παλμός 103,2. Αξέχαστα λαϊκά.

το που τον άκουσα με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον.
1: Κράτα γερά μέσα σου τα ζώπηρα της πίστεως που παρέλαβες από τους γονείς σου. Η Ελλάδα είναι η χώρα των μεγάλων αγώνων για την κατήσχηση των μεγάλων ιδανικών.

0: Τραγούδια που δεν έχουν εποχή, έχουν όμως παλμό. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Σε παρακαλώ μη μου το κλείσεις. Αυτή τη φορά πρέπει να με ακούσεις. Σε παρακαλώ μη μου το κλείσεις.

0: Θέλω μη μου το κλείσεις.
1: Και μου λέει το μωρό μου, τι μουσική ακούς? Πλάκα να κάνεις? Μόνο Παλμό, μωρό μου. Μόνο Παλμό 103,2. Απλά πράγματα.

0: τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε το κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510 316 781.

το που τον άκουσα με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου μένει

Ό,τι ανεβάζει τον παλμό σου, παίζει εδώ. Παλμός 103,2.

0: Ό,τι ανεβάζει τον παλμό σου, παίζει εδώ. Παλμός 103,2.
1: Στην πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

Τραγούδια που δεν έχουν εποχή, έχουν όμως παλμό. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά. Like.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω. Πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά. Πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή.

Και μου λέει το μωρό μου, τι μουσική ακούς? Πλάκα να κάνεις? Μόνο Παλμό, μωρό μου. Μόνο Παλμό 103,2. Απλά πράγματα.

0: Παλμός 103,2. Επικοινωνήστε με τον Παλμό στο 2510 620 175.
1: Η ώρα είναι 3.